0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

άδεια καλοκαίρια, πως πως περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια, πως πως περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι, πως πως σε σαγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Let's do it.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: διακοπές.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Κυρίες και κύριοι, έφτασε η Παρασκευή. Παρακαλώ.
1: Επιτέλους και ζήτω μας και μπράβο μας. Παρασκευή πρωί 19 Ιουνίου.
0: Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Είμαστε όλοι παρέα έτοιμοι.
1: Όλοι πανέτοιμοι.
0: Βαστάνε τα ποδάρια μας.
1: Ναι, βέβαια, αφού είναι Παρασκευή, βαστάνε.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ναι. Παρασκευή, ούτως ή άλλως και να μην βαστάνε. Παίρνεις κουράγιο, παίρνεις φόρα και λες όποιον πάρει ο χάρος σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Τελευταία μέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους εργάσιμοι. Οπότε είμαστε μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που εύχομαι και ελπίζω κάτι να έχετε κανονίσει. Να πάτε μια βόλτα, ένα μπάνιο, μια εκδρομή, ένα
0: εντάξει,
1: κάτι.
0: Παιδιά, δηλαδή κρίμα. Αν δεν έχετε κανονίσει και το Σαββατοκύριακο και πάλι κάνετε δουλειές.
1: Κρίμα. 19
0: μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: 19
0: κατάλαβες?
1: Ιουνίου, κάντε κάτι. Πηγαίνετε κάπου, μια βόλτα, μια εκδρομή, ένα κάπως.
0: Ένα θερινό σινεμά που
1: ένα
0: λέγαμε και πήραμε και πάρα πολύ ωραίες ιδέες αυτές τις μέρες. Οπότε, εσείς να μείνετε εντωμεταξύ μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 και μετά να μείνετε. Αλλά το μέχρι τις 10 δεν το συζητώ καθόλου, δεν το διαπραγματεύουμε.
1: Μπράβο
0: γιατί
1: σου.
0: Έρχονται και παιχνίδια, έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται και δώρα, έρχονται και μεγάλες κληρώσεις που θα κάνουμε σήμερα.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια έρχονται και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και Παρασκευή με αφιερώσεις.
0: Εντωμεταξύ, τα λες εσύ για τους άλλους. Καλά, όχι, θα τα πούμε σε λιγάκι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν θα σου πω κάτι άλλο, δεν θα σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας και τα λέμε σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5.

0: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως, Ιωάννα, ναι, ότι παροτρύνεις όλους τους άλλους να κάνουν κάτι το Σαββατοκύριακο, ναι, αλλά εσύ το Σαββατοκύριακο έχεις κανονίσει μεγάλη τακτοποίηση.
1: Τι να κάνω, έχω δουλειές τώρα, μου προκύψαν αυτές οι δουλειές που δεν μπορώ να τις αφήσω τώρα,
0: ναι,
1: στην ακρούλα.
0: Μου λες εσύ, ορίστε, να σου προκύπτει κάτι που δεν το περιμένεις, και τώρα η Ιωάννα έχει φτιάξιμο σπιτιού Σαββατοκύριακο βαρβάτο.
1: Βαρβάτο, στήσιμο χοντρό σπιτιού. Γιατί είχα μαστόρια τις προηγούμενες μέρες, οπότε τώρα έχω το ξαναστήσιμο του σπιτιού, να ξαναγύρει σπίτι λοιπόν αυτό.
0: Θα μου έρθει τη Δευτέρα μετά και θα κλαίγεσαι και θα μου λες, δεν με έχεις πάει εκεί, δεν μου έχεις κάνει εκείνο.
1: Το έχω ξεπεράσει αυτό. Τον τελευταίο καιρό δεν γκρινιάζω. Σου έχω πει, δεν με έχεις πάει εδώ, δεν με έχεις πάει εκεί. Πόσο καιρό έχω.
0: Συγγνώμη που το ανέφερα τώρα. Η αλήθεια είναι τώρα μπερδεύτηκα κι εγώ, λάθος. Δεν έπρεπε να το πω, Γιώργο, να δούμε γιατί την πάτησα τώρα.
1: Γιατί, συγγνώμη, πόσο καιρό έχω να σου πω, δεν
0: έχεις πάει. Τι το είπα, εγώ τι το θύμισα. Δεν ήξερα να πω κάτι άλλο, αλλά δεν μου ερχόταν κάτι άλλο.
1: Σε ξεπέρασα κι εγώ και ο Γιάννης Πλούταρχος.
0: Κρίμα, και εγώ ήθελα να ακούω. Δεν με έχει πάει εκεί.
1: Ναι, να σου πω άμα θέλει λίγο. Ναι. Επίσης, είχα φυγεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εγώ, οπότε έχω γεννήσει.
0: Οπότε
1: έχω λίγο ακόμα.
0: Ναι,
1: όχι ότι δεν θα ήθελα να φύγω κι αυτό. Όχι ότι δεν θα ήθελα να φύγω κι αυτό. Αλλά τώρα, ανωτεραβία, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ξέρεις τι θα κάνουμε. Μήπως φύγω εγώ.
1: Μήπως
0: φύγω εγώ να πάω και να έρθω εγώ τη Δευτέρα ανανεωμένος. Να αλλάξω λίγο έτσι παραστάσεις, λίγο αυτό.
1: Αν θέλεις, γιατί όχι. Δηλαδή,
0: σου σκέφτομαι πολύ σοβαρά, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όχι τίποτα άλλο. Γιατί μετά δεν θα γκρινιάζω κι εγώ και δεν θα έχετε να μου παραπονιέσετε ότι γκρινιάζω εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εσύ γκρινιάζεις τον τελευταίο καιρό.
0: Γκρινιάζω,
1: ναι.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα. Για μένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό.
1: Αν
0: φτάνεις και λες εσύ ότι γκρινιάζω εγώ. Μαύρο τύπη που με έφαγε και εμένα, να ξέρετε. Λοιπόν. Τι έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, και στείλτε μας και ένα μηνυματάκι. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Έχετε κανονίσει τίποτα να ηρεμήσετε κι εσείς λίγο, ή έχετε μείνει με τα νεύρα του χειμώνα ακόμα, και όποιος σας μιλήσει ή σας τραβώσει λιγάκι.
1: Σωστά.
0: Τον τρώει το μαύρο φίδι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει και πολλούς γάμους τώρα τον τελευταίο καιρό. Αυτή την περίοδο δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Και βαπτίσεις και τα λοιπά. Οπότε...
0: Έχει πάρα πολύ μέχρι τα μέσα Ιουλίου,
1: ναι,
0: και μετά
1: ναι,
0: έχει από τις αρχές Σεπτεμβρίου πάλι.
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτό το κομμάτι τώρα έχει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Γάμους, βαπτίσεις και
1: οπότε
0: ιστορίες.
1: Οπότε και να θες να φύγεις, μπορεί να μην μπορείς να φύγεις γιατί έχεις ένα γάμο.
0: Ή μπορεί ο γάμος να είναι η αφορμή για να φύγεις.
1: Αυτό είναι
0: γιατί
1: πολύ καλό.
0: Γιατί αν ο γάμο κάπου αλλού, ευκαιρία να φύγεις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Στου γάμου του καλοκαιρινού να πηγαίνετε, να ξέρετε.
1: Επίσης, άμα θέλετε να με καλέσετε σε ένα γάμο στη Σύρο, π.χ. έρχομαι.
0: Α, μου τα λες αυτά, γιατί με είχαν καλέσει ένα γάμο στη Σαντορίνη. Ναι, και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν πήγα, να ξέρεις. Ναι, τελικά δεν τα κατάφερα να πάω.
1: Okay.
0: Καλά, υπήρχαν διάφορα, αλλά θέλω να σου πω.
1: Εντάξει,
0: ναι, είχα
1: τότε
0: διάφορα που με κάνανε να μην πάω.
1: Τι
0: αλλά...
1: να κάνουμε τώρα, ναι, ρε παιδί, μάμα, δεν μπορείς να πας, αλλά άμα μπορείς να πας.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα και ήταν όλα κομπλέ και τα δωμάτια και τα όλα. Είχα πακέτο ολόκληρο.
1: Τακτοποιημένα.
0: Full pack, τακτοποιημένα όλα.
1: Και δεν πήγες.
0: Full pack και δεν πήγα, ναι, άσμε. Τώρα το σκέφτομαι 2-3 χρόνια μετά, αλλά εντάξει.
1: Α, τόσο πρόσφατα έγινε αυτό. Εντάξει, εντάξει. Οπότε άμα παντρεύεστε τώρα πουθενά σε κανένα
0: νησί
1: και μας καλείτε, ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε, παιδιά, όπως έχει γάμο, στείλτε μήνυμα. Πάρνουμε πρόσκληση,
1: ετοιμάζουμε εισιτήρια
0: και πληρώνουμε και τα εισιτήρια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στείλτε μας μηνυματάκι 694-711-11 στο Viber. Έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο ή όχι?

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Είναι πρωινό Παρασκευής. Είναι 19 του μηνός, παιδιά. 19 του μηνός. Τη Δευτέρα που θα γυρίσουμε, ναι, θα 22. Τη Δευτέρα που θα γυρίσουμε θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Αλήθεια.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Α, γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είναι τα γενέθλιά μου, καταλαβες, τη Δευτέρα.
1: Αφεντικό να πάρουμε άδεια, μήπως τη Δευτέρα να μην έρθουν.
0: Όχι, δεν πάρετε άδεια, να μαζευτείτε εδώ πέρα, μου φέρετε δώρα. Να μου φέρετε γλυκά.
1: Εσύ θα φέρεις γλυκά, εμείς θα φέρουμε γλυκά.
0: Άντε, εγώ θα φέρω γλυκά. Εσύ θα φέρετε δώρα. Γιατί χαμός εδώ πέρα να γίνει τζέτζελο μεγάλο που θα σκοτείτε να φύγετε κιόλας. Αν με αφήσετε και να θυλιά μου όλο. Μην φέρετε δώρα, ρε, ελάτε όμως. Θα σας φέρω εγώ μικρές σφυρίχτες και δωράκια να μοιράσω. Πώς κάνα στα πάρτι που δίνουν τα μικρά δώρα. Δικα καραμούζες. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω ότι τελειώνει και ο μήνας, παιδιά. Δηλαδή, εμένα όταν φτάνει όταν φτάνουν τα γενέθλιά μου το καλοκαίρι, επειδή είναι καλοκαίρι, νομίζω ότι πλέον μετά το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να πάω διακοπές.
1: Δεν έχω, δηλαδή,
0: νομίζω ότι εκεί πέρα τελειώνει όλη η ιστορία. Μόλις φτάνει και τα γενέθλια, είναι σαν να έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Θα είναι και η μεγαλύτερη, επειδή είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, όσον αφορά τον ήλιο, σημαίνει ότι σιγά σιγά η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει. Δηλαδή, είναι η κορύφωση του καλοκαιριού, να ξέρετε. Αυτό θα σας πω, να το έχετε στο νού σας. Αυτά τα λέω. Ό,τι δώρα θέλετε, Δευτέρα πρωί εδώ είμαστε στον Love 97,5 και εμείς πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, δεν αντιμετωπίζετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Ίσως λίγο δυσκολευτείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Όλη η πόλη όμως αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλά. Από τις 3 το μεσημέρι το είπα. Το είπα μάλλον ότι κυκλοφορούν οι ζυγίνα. Ξέρετε, μονή ζυγή μάλλον, όλοι είσαστε στο κέντρο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Θα μας τα χαλάσει ή θα είναι ωραίος?
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική λοιπόν σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 5 εμποφόροι έντασή τους, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Έρχονται τα μηνύματα και λένε πού θα σηκωθείτε να φύγετε, δεν τον αφήσετε τον Δημήτρη μόνο του. Ε? Που παραπονιέται ο κόσμος, ο λαός, το fan club, το fan base. Ε? Όλοι αυτοί.
1: Το
0: κόρ του ψεματίκα, κατάλαβε, διαμαρτύρεται. Αυτά.
1: Εντάξει, βρε, θα έρθουμε.
0: Για να τα βλέπει εσύ, όχι
1: θα έρθουμε.
0: Να φύγουμε, άκου να φύγουμε.
1: Γιατί μπορεί να έχει τέτοια διάθεση, ρε παιδί μου, να γιορτάσει κάπου εκτός κι εσύ, να είμαστε κι εμείς εκτός.
0: Αναλείπω κι εγώ, όχι να έρθω εγώ κι εσείς να λείπετε.
1: Όχι, παιδί.
0: Γιατί
1: μου,
0: θα μου το κάνει τον Αύγουστο το δικό σου.
1: Εμείς σας λείπουμε. Τι να κάνω.
0: Θα μου το κάνει τον Αύγουστο σου αυτό. Που λείπουν όλοι οι άλλοι και εσύ δεν θες να είσαι εδώ.
1: Εμείς να λείπουμε και από εκεί και πέρα εσύ ό,τι βολεύει. Τώρα θες να λείπει, θες να είσαι εδώ, ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σου πω κάτι. Να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω 19 Ιουνίου του 240 π.Χ.
1: Προσφάτως.
0: Πόσο παλιά σας πάω, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, σαν σήμερα, ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
1: Wow. 1912, σαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιερώνεται η οκτάωρη εργασία.
0: Σαν σήμερα το 1951, πεθαίνει ο Άγγελος Σικελιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές.
1: Το 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Κάθριν Τέρνερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Σαν σήμερα το 1961, λίγο πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Αμβούργο της Γερμανίας, οι The Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο. Το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες, παιδιά.
1: Wow,
0: το πρώτο συμβόλαιο. 50.000 λίρες.
1: Το 1962 γεννήθηκε η Πόλα Αμπντούλ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Κύπριος τραγουδιστής.
1: Το 1970, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: Είναι μεγαλύτερος από μένα,
1: είναι,
0: να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Είναι μεγαλύτερος. Και το 1987, σαν σήμερα, οι Guns N' Roses κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μια sold out συναυλία.
1: Το 2000, σαν σήμερα, η Ελλάδα υπογράφει την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και γίνεται το 12ο μέλος της.
0: Ενώ το 2005, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay με το album τους X and Y. Θα παραμείνει στην κορυφή για 4 ολόκληρες εβδομάδες.
1: Και το 2014, σαν σήμερα, ο πρίγκιπας Φελίπε της Ισπανίας στέφεται νέος βασιλιάς της χώρας με τον τίτλο Βασιλιάς Φίλιππος ο Έκτος της Ισπανίας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος και η Ζωσιμία, γιορτάζει ο Ιούδας, γιορτάζει ο Παΐσιος και η Παΐσια. Είναι του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, παιδιά.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ναι.
0: Είναι επίσης του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και είναι και του Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος. Επίσης, να σας πω ότι είναι η Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα για χαλαρό περπάτημα.
1: Να μια ευκαιρία λοιπόν.
0: Να πάτε στον Αντώνη Ρέμο, χαλαρό περπάτημα.
1: Να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Τον είδα τον Αντώνη προχτές στα βραβεία.
1: Στα βραβεία ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, πολύ δυνατός.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: Αυτό ευχόμαστε και σε εσάς. Και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πάρα πολλά τραγούδια το πρωί έχετε στείλει.
1: Πολλά, και τα περισσότερα τα έχουμε ήδη ακούσει. Τα υπόλοιπα τα βάζουμε σε μια σειρούλα, έτσι.
0: Εννοείται. Η Παρασκευή είναι δικιά σας ούτως ή άλλως εδώ στον Love 97,5. Δικό σας είναι γενικότερο το πρόγραμμα, μην το ξεχνάμε, γιατί υπάρχει και η Μουσική Επιτροπή.
1: Σωστά.
0: Του Love 97,5, όπου μπαίνετε μέσα από την κοινότητά μας στο Viber ή από τη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να βρείτε το link για να μπείτε και να ψηφίσετε πολύ εύκολα και πολύ άνετα. Δηλαδή, εκεί πέρα που κάθεσαι στο γραφείο, ρε παιδί μου, και ψιλοβαριέσαι, ακούς και 20 τραγούδια, ψηφίσεις και τα αγαπημένα σου.
1: Είναι ωραίο διάλειμμα αυτό.
0: Ωραίο διάλειμμα,
1: ναι. Γιατί ακούς μουσική εκείνη την ώρα.
0: Και ακούς και πολύ αγαπημένα κομμάτια.
1: Ακριβώς.
0: Όλα είναι πάρα πολύ αγαπημένα.
1: Και λες την άποψή σου. Ναι, αυτό θέλουμε, να μας πεις την άποψή σου για τα τραγούδια.
0: Και γίνεσαι εσύ ο κριτής του Love 97,5. Την Παρασκευή όμως αυτό γίνεται και πρόγραμμα. Οπότε εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στον Love 97,5, μας λέτε ποιο είναι το τραγούδι το οποίο μπορεί να ξυπνήσατε, ρε παιδί μου, το πρωί.
1: Και να είναι κολλημένο μέσα στο μυαλό σας.
0: Ή μπορεί να είσαι τώρα έτσι κολλημένος εκεί στην κίνηση στην παραλιακή και να πηγαίνεις προς τον Πειραιά και να μας ακούς από το αυτοκίνητο και λες, κάτσε μωρέ, τι ήθελα να ακούσω. Εγώ κάτσα να το στείλεις στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε παραδείγματος χάρη οι φίλοι μας. Αχ, τώρα άντε να το βρω με τόσα μηνύματα. Οι φίλοι μας.
1: Ζήτησε Μποντζόβι, λες τώρα.
0: Όχι που ζήτησε Μποντζόβι. Που ζήτησε. Α, ο φίλος μας ο Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Όχι, φίλοι μας, ο φίλος μας ο Κοσμάς. Ο οποίος έστειλε μήνυμα και λέει, ρε παιδιά, επιτέλους Παρασκευή, θα ήθελα να ακούσω, λέει, μία μαντό.
1: Ναι.
0: Ένα χαρταετό.
1: Ωραία.
0: Χαλάσουμε εμείς κατήρι.
1: Ναι.

0: Αυτή η Μαντό και τα κάλατε να τραγουδήσει και λέτε, παραδοσιακό να τραγουδήσει. Τι φωνάρα είναι αυτή η Μαντό. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Στέλνει η Έλενα μήνυμα, λέει Δημήτρη, με το ζόρι λέει πάμε στη δουλειά σήμερα. Είμαστε, λέει, οριακά, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και απλά πάει το κορμί. Απλά οδηγούμε προς τη δουλειά. Ναι. Καφεδάκι, λέει, ραδιόφωνο, Love 97,5 και πηγαίνουμε προς τη δουλειά. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι στην ίδια φάση είμαστε.
1: Εννοείται, καλέ.
0: Όλοι στην ίδια φάση.
1: Σερνόμαστε.
0: Δηλαδή, απλά πηγαίνει το κορμί εκεί που πρέπει να πάει, επειδή δίνει μια εντολή ο εγκέφαλος και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι.
1: Στον αυτόματο.
0: Στον αυτόματο, πραγματικά. Ναι, στον αυτόματο.
1: Δεν υπάρχει τώρα, έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον το μυαλό έχει φύγει. Είναι ήδη, δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά το βλέπω ότι κάθε μέρα μας στέλνετε και μηνύματα στην ίδια φάση όλοι.
1: Είναι συσσωρευμένη η κούραση. Και όσο βλέπεις ότι πλησιάζει το τέλος, είναι πιο κουραστικό ακόμα.
0: Καταρχάς, καταραίει εντελώς το σύστημα.
1: Και το τελευταίο κομμάτι σου φαίνεται και πιο δύσκολο. Ω,
0: καλά, δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, ξέρω εγώ να σηκώνεσαι το πρωί και να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να έχεις πήξει, όπως βλέπω τώρα στην παραλιακή εκεί πέρα κοντά στο Μοσχάτο, με κατέφυσε προς το Πειραιά. Να είσαι λίγο πυγμένος εκεί στον Κηφισό, να είσαι λίγο πυγμένος στο Δαφνί. Και λες, παιδί μου, συγγνώμη, εγώ γιατί τώρα είμαι πυγμένος στην κίνηση, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι σε μια παραλία. Ναι. Να πάω να βγάλω το κορμάκι μου, να ξαπλώσω στην ξαπλώστα, να πάρω τον καφέ μου και να μην χρειάζεται να τραβάω όλο αυτό. Κάντε κουράγιο, παιδιά, είναι κοντά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κοντά όλο αυτό.
1: Ο Νίκος έχει απορία, συγγνώμη.
0: Τι έχει απορία,
1: τι
0: ναι.
1: Τι δουλειές κάνετε, ρε παιδιά, και κουράζεστε τόσο πολύ.
0: Έλαντε. Νίκο.
1: Νίκο, ένα πράγμα θα σου πω. 6:30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με 1 το βράδυ.
1: Με 5:30 το απόγευμα.
0: Α, εντάξει.
1: Και μετά.
0: Το υπόλοιπο.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν
0: ναι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 15 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στο σημερινό γκλινγκλινγκ. Γιατί χθες δεν έκανα γκλινγκλινγκ και μου στείλανε και μήνυμα.
1: Έκανες, όχι. Ναι,
0: το ξέχασα χθες το γκλινγκλινγκ.
1: Πάλι βγήκαμε εκτός προγράμματος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν πειράζει όμως, δεν είναι καλό αυτό.
0: Είναι το καλοκαιρινό μου.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Χαλαρά.
1: Να βγαίνουμε λίγο εκτός προγράμματος.
0: Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ είναι. Θα σας το κάνω πάρα πολύ απλό. Είναι το καφεδάκι μας. Αυτό το καφεδάκι, το άτιμο που μας έχει συνοδέψει. Συνοδεύσει σε όλο το. Όλη αυτή τη σεζόν. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε ξανά, που γυρίσαμε τις διακοπές όλοι μας. Το έχουμε το πρωί εκεί στο αυτοκίνητο, στη μηχανή, στο γραφείο,
1: το
0: στο
1: πρωί,
0: σπίτι.
1: Το απόγευμα γυρίζοντας στο σπίτι.
0: Αυτό το. Παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει ότι ίσως ο καφές, το ποτήρι του καφέ μας, μας βλέπει περισσότερες φορές από ό,τι μας βλέπουν φίλοι και γνωστοί. Οπότε θέλω να βγάλετε μία φωτογραφία, το καφεδάκι σας, για να σας δω. Θα βγάλετε το καφεδάκι που μπορεί να το έχει στο αυτοκίνητο μπροστά σου, που μπορεί να το έχει στο γραφείο σου πάνω, που μπορεί να το έχει στο.
1: Στην κουζίνα την ώρα που ετοιμάζεις, μαγειρεύεις, δεν ξέρω.
0: Στο μπαλκόνι, αν είσαι τυχερός στην παραλία και μας ακούς, αυτό θέλω να βγάλουμε. Μία φωτογραφία, το καφεδάκι, να δω και τι καφεδάκι πίνετε. Ζεστό, κρύο, συνεχίζετε. Ζεστό, κάποιοι έχετε αλλάξει, πίνετε κρύο, χειμώνα, καλοκαίρι, κρύο, χειμώνα, καλοκαίρι, ζεστό. Για να σας δω. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Σας βάζω κάτι πολύ απλό και να κάνουμε πάρα πολύ ωραία κολλάζ και σήμερα. 694-711-11. Θα βγάλετε φωτογραφία, το καφεδάκι που πίνετε αυτή την ώρα και το στέλνετε εδώ στον Love 97,5 για να μας κάνει η Ιωάννα μας, η Madame Collagerie, τα σημερινά κολλάζ.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι. Disco.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής παιδιά, έφτασε η Παρασκευή. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ελπίζω ότι θα είναι καλός ο καιρός, θα μας τα πεις σε λιγάκι. Θα είναι καλός ο καιρός, είδαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί να μην είμαστε σίγουροι.
0: Γιατί κάτι Σαββατοκύριακο που λες πάω να ξεκουραστώ, γιατί έχει κάτι βροκούλες και στο χαλάει όλο. Αλλά,
1: εδώ στην Αττική βλέπω μια χαρά.
0: Καλά θα είμαστε, ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να μου δώσεις και μια θερμοκρασία.
1: Αμάν.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αμάν, μη λες αμάν, βέβαια. Ακόμα δεν ξεκίνησα, τι αμάν. Μην ξεκινάς με αμάν.
1: 24 βαθμούς.
0: 24 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Έλα, εντάξει, σας πάω καλά σήμερα. 24 βαθμούς, ωραία. Έλα, ωραία. Φύγαμε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μας έχει καταβάλει κούραση και η ζέστα, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Είναι ζευγάρι και συζητάει. Λέει η γυναίκα, μωρό μου, θα με βοηθήσεις με το δίπλωμα. Λέει αυτός, λέει, βεβαίως, λέει, πού έχεις το αμάξι. Ποιο αμάξι, λέει, εγώ θα σιδερώνω και εσύ θα διπλώνεις.
1: Με αυτό το δίπλωμα.
0: Μωρό μου, πες μου κάτι να με αναστατώσεις. Α, ήρθε η μανούλα μου για το Σαββατοκύριακο.
1: Όντως.
0: Στο σπίτι συζητάνε, είναι η βοηθός, λέει, κυρία, ήσασταν η πιο όμορφη στο πάρτι των γενεθλίων σας. Λέει, α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκία. Το προσπάθησα όμως. Διαλέξατε επίτηδες τους καλεσμένους, ε.
1: Ωραία.
0: Με σταματάει η τροχέα χτες και μου παίρνει το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα με σταματάνε πάλι και μου ξαναζητάνε το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς θα νομίζουν ότι έχω.
1: Έλαντε, κάθε τρεις και λίγο να μου το ζητάνε.
0: Σήμερα το πρωί βρήκα μία τσάντα γεμάτη λεφτά. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Άρχισα να τα μετράω. Μόλις έφτασα τις 20.000 ευρώ, χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Α, ωραία.
0: Μία Καμίλα λέει μπορεί να περπατάει 10 ώρες χωρίς να πίνει. Εγώ πάλι μπορώ να πίνω 10 ώρες χωρίς να περπατάω. Γνώρισα μία κοπέλα και της πρότεινα να βγούμε. Και μου λέει σε ένα μήνα γιατί έχει μουντιάλ τώρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά λέει ψάχνω δαχτυλίδι, εκκλησία και είμαι έτοιμος μέσα στον Ιούλη. Δεν το χάνω αυτό.
1: Για σκέψου να σου πει κοπέλα, τι πράγμα.
0: Κατέβηκαν λέει να παίξουν μπάσκετ στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Ο ένας φορούσε μπλούζα Nike, ο άλλος φορούσε μπλούζα Adidas, ο άλλος Air Jordan. Εγώ κοτονοστιμιέ σάκι. Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας μου, μωρό μου, θέλω να σε αλείψω με λάδι. Ω, λέει αυτή, και μετά, θέλω να σε αλείψω και με ρίγανη. Ω, και μετά και μετά, και με κάπαρι. Ω, και μετά και μετά, και με φέτα. Τι έγινε, Κωστάκη, γουστάρουμε τη χωριάτικη.

0: Για να σου πω καλό. Α, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να σου πω
1: καλό. Καλά είσαι, μέχρι εκεί καλά πήγαμε.
2: Μην σας κρυώσω, γιατί μετά ήταν τα πολύ κρύα, οπότε
1: το κάτσα
2: το αφήσω. Θυμίζω ότι όταν εκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Κίνηση στους δρόμους.
2: Πάμε ρε παιδιά να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στην παραλιακή τι γίνεται, από το Παλαιό Φάληρο, παιδιά, για να μην σας πω για το Νάλιμο. Ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς τον Πειραιά Σημειωτών, να ξέρετε η παραλιακή, σε όλο αυτό το κομμάτι. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο του Σύγκρου. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
4: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Σας πω σε λιγάκι, γιατί τώρα πάμε για παιχνίδι. Σας πω λιγάκι για το πόσο καλό κάνουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Από έρευνα, όχι τυχαία. Επιστημονικά τη λένε.
1: Να τις προτιμήσουμε.
0: Ναι. Γιατί τι είναι αυτό που κάνει τις καλοκαιρινές διακοπές απαραίτητες στον άνθρωπο. Δεν θα σας πω περισσότερα. Θα σας τα πω μετά. Γιατί τώρα πάμε για παιχνίδι. Η ώρα έχει πάει 8 και 42 πρώτα λεπτά και πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s και ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή.
1: Μάλιστα, και προσπαθούμε να θυμηθούμε γιατί το απόσπασμα μπορεί να είναι από μια διαφήμιση, από μια ταινία, μπορεί να είναι από μια σειρά, μπορεί να είναι από κινούμενα σχέδια ή από τηλεπαιχνίδια.
0: Μπορεί να είναι και από μπλιμπλίκι, να
1: ξέρετε. Και από μπλιμπλίκι ακόμα, ναι. Βεβαίως, είναι κάτι πολύ γνώριμο όμως. Και προσπαθούμε λοιπόν να θυμηθούμε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που το βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου που είναι για του 80s, 90s, νομίζω ότι αυτό το χαρτί αν έχετε. Αλλάζουν όλα στην καθημερινότητα.
1: Είναι σαν να έχεις ακόμα ένα πτυχίο.
0: Και λίγα λες.
1: Και στο βιογραφικό σου πάνω-πάνω. Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία βάζεις αυτό.
0: Έτσι, βάζεις το πιστοποιητικό.
1: Κάτοχος πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.
0: Πώς θα λέτε έτσι, κύριε.
1: Και φυσικά δώρο. Φανταστικό πεντανόστιμο.
0: Δώρο φανταστικό. Γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση, Δεξαμενής 57. Όπου εκεί έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την απόλυτη ποιότητα, παιδιά, όσον αφορά το κρέας. Και βέβαια και την μυστική συνταγή μαριναρίσματος, την οποία δεν έχει μόνο ο Χρυστάρας, να ξέρετε.
1: Έχει δοκιμάσει ήδη ο Δημήτρης.
0: Έχω δοκιμάσει, ναι. Και ταξιδεύουν και από όλη την Αθήνα για να πάνε εκεί στο Χρυστάρα και να το απολαύσουν,
1: αυτά
0: να ξέρετε.
1: Είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Είμαστε έτοιμοι και σας έχω και πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα σήμερα.
1: Ωραία.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Mm-hmm. Για να σας δω, παιδιά, προσοχή σας παρακαλώ. Δυναμώστε ραδιόφωνο και να ακούσετε καλά το απόσπασμα.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Ένα είναι η κολόνια του. Sir Irish Moss. Από την...
1: Το άλλο ποιο είναι?
2: Έλατε. Την απορία θα μείνουμε.
1: Έλατε. Το άλλο ποιο είναι, κυρία μου? Τι εννοείτε?
2: Λοιπόν, καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα? 6-9-4-700-11-11 στο Viber τα μήνυματά σας, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας που θα γράψετε στο μήνυμα και την απάντησή σας, αν δεν θυμηθήκατε, να ακούσουμε άλλη μια φορά.
0: Ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Ένα είναι η κολόνια του. Sir Irish Moss. Από την...
1: για να σας δω, ρε παιδιά. Συγγνώμη, το θυμάται κάποιος αυτό? Εντάξει, και επίσης μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Το ένα είναι η κολόνια του. Το άλλο. Σχέση να βγει η διαφήμιση αυτή σήμερα. Ο άντρας ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Θα βγαίναν όλοι και θα λέγανε, τι είναι αυτά που λέει διαφήμιση.
2: Εντάξει, ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Μπορεί το άλλο να είναι οτιδήποτε. Να είναι τα μαλλιά του, να είναι το ύψος του.
1: Να είναι το μουστάκι του. 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Έλα, πείτε μου τώρα ότι θα το βρείτε σήμερα. Το βάλω άλλη μία φορά. Κάτσε, το βάλω άλλη μία φορά. Περίμενε, γιατί δεν βλέπω κίνηση. Πόσο ειδήλα.
2: Δεν είναι
0: λίγα. Ο άντρας ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Ένα είναι η κολόνια του. Sir Irish Moss.
1: Έλατε.
0: Από την...
1: Αυτό είναι χαρακτηριστικό, το Sir Irish Moss. Για να σας δω. 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που θα έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
2: Και θα σας πω άλλη μια φορά το νούμερο. 6-9-4-700-11-11.
1: Σκεφτείτε το.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τις διακοπές. Επειδή το μυαλό μας είναι στις διακοπές. Εντάξει, έχουμε φύγει, είμαστε ήδη διακοπές και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, διάβαζα μία έρευνα που έλεγε ότι τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου, τελικά που κάνει τις διακοπές απαραίτητες, αναγκαίες και ωφέλιμες. Mm-hmm. Σου λέει είναι επιστημονικά πλέον ελεγμένο για το ότι κάνουν πάρα πολύ καλό οι διακοπές. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί τι είναι αυτό που τις κάνει ιδιαίτερες. Δηλαδή, πέρα ότι από το.
1: Ότι δεν πας στη δουλειά, δεν πας στο σχολείο κτλ.
0: Όλα αυτά. Ότι πέρα από το νησί, τη θάλασσα, την αμμουδιά, τα μπαράκια, τα σφινάκια, τη διασκέδαση κτλ. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο θεραπευτικές, ρε παιδί μου, τις διακοπές για το σώμα και για την ψυχή κυρίως. Εντάξει. Mm. Και η απάντηση, λέει, κρύβεται στις μικρές καθημερινές συνήθειες που δίνουν το στίγμα της χαλάρωσης και της πιο ποιοτικής ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Οι ειδικοί, λοιπόν, επισημαίνουν πως κάποιες από αυτές θεωρούνται, κάποιες που θεωρούνται δεδομένες για το νησί και αδιανόητες για την πόλη, συμπεριφορές που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν είμαστε στις διακοπές.
1: Ωραία. Δηλαδή, συμπεριφερόμαστε, λοιπόν, από το πρωί σε ένα νησί.
0: Και αλλιώς στη δουλειά.
1: Που τρέχεις το πρωί, να πάρεις ένα καφέ στο χέρι, παράδειγμα σου λέω εγώ τώρα.
0: Σαν παλαβός να μπεις στο αυτοκίνητο, να προλάβεις, να μην μπλέξεις
1: εκεί. Να ποτηλιαριστείς την κίνηση και να πας στο γραφείο. Ξυπνάς στο νησί ή ξυπνάς στις διακοπές, δεν έχεις τέτοια έννοια.
0: Καμία σχέση.
1: Ό,τι ώρα ξυπνήσεις.
0: Ούτε να τρέξει να προλάβει να ντυθεί, ούτε τίποτα. Πα, βάζει ένα σορτσάκι, βάζει ένα φορεματάκι, βάζει ένα αυτό και τι κάνει, πηγαίνει για πρωινό.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει ότι αυτό το λουκούλιο πρωινό που πα εκεί πέρα στα πρωινά και τρως διάφορα φρούτα, ψωμιά, μουσλι, χυμού, ομελέτες κτλ.
1: 4 κιλά.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Την ημέρα.
0: Η μόνη εποχή του χρόνου, λέει, που το κάνουμε είναι στις διακοπές.
1: Ναι.
0: Εκεί το κάνει.
1: Ναι.
0: Το πρωινό είναι, λέει, το πιο απαραίτητο γεύμα της ημέρας. Είναι το μόνο που οι θερμίδες του καίγονται σίγουρα. Και μπορεί να σας κρατήσουν όλη την ημέρα. Mm-hmm. Αυτή η συνήθεια, λοιπόν, που δεν την έχουμε στην πόλη, γιατί τρέχουμε να προλάβουμε όλα αυτά τα οποία λέγαμε, την κάνουμε πάρα πολύ όταν πάμε διακοπές. Δεν νομίζω ότι πάει κανείς διακοπές που να μην σηκωθεί και να μην πάει για πρωινό.
1: Αν δηλαδή, είναι σε ένα ξενοδοχείο, εννοείται. Ναι. Αλλά και σε ξενοδοχείο να μην
0: είσαι, πάντα
1: πας. Στο φούρνο δεν θα πας.
0: Εννοείται.
1: Ειδικά, ή θα πας στο φούρνο. Και ο φούρνος τώρα εκεί τον βλέπεις κιόλας ότι είναι all time classic.
0: Ή θα πας σε κανένα μαγαζί, ρε παιδί μου, που έχει πρωινά. Και θα κάτσεις κάτω και θα πεις φιλέ. Φέρε μου κρέπα, φέρε μου αυτό, αυγά, φέρε.
1: Χυμό. Δεν πίνεις χυμό 9 φορές στις 10 στο πρωινό σου.
0: Αμέ. Ενώ όταν είσαι στην Αθήνα, τι γίνεται, τσιμπολογίδια. Εκεί είναι τα τσιμπολογίδια.
1: Παίρνεις κάτι στο χέρι και γεια.
0: Έτσι. Επίσης, σου λέει η μεσημεριανή σιέστα. Δηλαδή, οι ερευνητές, λέει, από το Πανεπιστήμιο του Queensland της Αυστραλίας, είπαν ότι οι λαοί που κάνουν σιέστα ζουν, λέει, περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το κάθομαι το μεσημέρι και χαλαρώνω
1: και
0: κάνω μία μικρή σιέστα, ένα μικρό διάλειμμα που
1: βοηθάει πάρα πολύ. Μάτια μου.
0: Ναι. Και σου λέει ότι υπάρχουν χώρες που το κάνουν ακόμα και στο γραφείο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, χαλαρώνουν το μεσημέρι, σταματάνε το μεσημέρι. Δηλαδή, ξέρω εγώ,
1: στη Λατινική Αμερική τα κάνουν.
0: Και στην Κύπρο το μεσημέρι έχει διάλειμμα. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι έχει διάλειμμα. Ναι. Δηλαδή, να σταματήσει να κατέβει να πιει κάτι, να πιει.
1: Όχι να κλείσει τα μάτια σου, να ξεκουραστεί.
0: Καλά, μπορεί να είσαι και με ανοιχτά τα μάτια και να είναι κλειστό ο οργανισμό. Λοιπόν, αν, λέει, μπορέσετε να υιοθετήσετε, λέει, την τακτική τη σιέστα γενικότερα, θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Τη σιέστα μπορεί να την κάνουμε τα Σαββατοκύριακα εδώ. Αλλά κυρίω αυτό που το κάνουμε είναι στι διακοπέ. Δηλαδή,
1: ξαπλώστρα το μεσημέρι.
0: Ξαπλώστρα, παιδιά. Τι ωραία ξάπλα. Τι ωραία ξάπλα που όταν είναι από πανί, ξαπλώστρα ξυπνά και έχει τα τετραγωνάκια του πανιού στη μούρη, γιατί έχει φύγει η πετσέτα.
1: Στο
0: μάγουλο. Έχει φύγει η πετσέτα και εσύ συνεχίζει και είσαι πάνω στην ξαπλώστρα και δεν κουνιέσαι καθόλου και σηκώνεσαι με τα τετραγωνάκια. Είναι τα πιο ωραία τατουάζ, τα τετραγωνάκια αυτά στο πρόσωπο το καλοκαίρι από τι διακοπέ. Εκεί πέρα στην ξαπλώστρα.
1: Έχει ξαπλώσει και μπρούμητα στην ξαπλώστρα, έχει ανοίξει το βιβλίο και διαβάζει. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι δεν διαβάζεις, χορεύουν τα γράμματα. Κλείνεις, ακουμπάς απλά το μάγουλο και γεια.
0: Τι κοιμάσαι, ρε παιδί μου, τι γλυκό ύπνο είναι αυτό. Αυτό ο ύπνο είναι ο πιο ωραίο που ακούς από πίσω από τις φωνές.
1: Ναι.
0: Και το κυματάκι.
1: Και είσαι και μεταξύ ύπνου και ξύπνιο το μεταξύ. Δεν είναι βαθύς πολλές φορές ο ύπνο. Ακούς, έχεις αίσθηση τι
0: που
1: γίνεται.
0: Κοιμάσαι 15-20 λεπτά, μισή ώρα και ξυπνάς, παιδιά, και είσαι άλλος άνθρωπος. Και λες, έλα τώρα πάμε σπίτι να κάνουμε ένα μπάνιο και βγήκαμε για κλαμπί.
1: Όχι μόνο αυτό. Ξυπνάς και λες, ας κάνω μια βουτιά.
0: Ναι, έχει τσουρουβλιστεί και τον μπούτι γιατί έχει φύγει από την τέντα, από την ομπρέλα που σου έχουν βάλει, γιατί γύρισε ο ήλιος και σου έχει βγει μια γάμπα έξω και σου έχει καεί. Είσαι με τη μια γάμπα καμένη, λες και ανέβηκε στο παπάκι του φίλου σου. Κατάλαβε την έχει κάψει. Και μπαίνεις μέσα και ακούς και τρελαίνεις και λες πω βγαίνεις έξω μετά, σκουπίζεσαι, παίρνεις και ένα καφέ.
1: Λες αυτό, ένα φρέντο εσπρέσο μου φαίνεται, παρακαλώ.
0: Πώς να μην ζήσεις περισσότερο, πώς να μην ζήσεις περισσότερο αν κάνεις τέτοια ζωή.
1: Επίσης, μέχρι το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, δεν συμβαίνει για αργότερα.
0: Επίσης, λέει το περπάτημα στην άμμο και στα σοκάκια. Λέει το περπάτημα στην άμμο, να ξέρετε ότι ειδικά όταν είμαστε ξυπόλοιτοι, είναι, λέει, από μόνο του μία συνεδρία ρηφλεξολογίας που ενεργοποιεί τις νευρικές απολύξεις. οι οποίες βρίσκονται, λέει, στις πατούσες μας.
1: Τέλειο.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι, λέει, ειδικά αυτοί που κάνουν κάτι έτσι ψαγμένα.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει ξυπόλυτο στην άμμο, παιδιά. Ναι. Είναι το καλύτερο περπάτημα.
1: Γενικά τώρα με κοροϊδέψατε. Αν μπορούσα να περπατάω ξυπόλυτη μόνιμα.
0: Όλη την ημέρα.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: η επαφή με το χώμα, ρε παιδί μου, η επαφή με το έδαφος. Τρελαίνομαι, πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό που βγάζει τα παπούτσια σου στην παραλία, τη αγιονάρα και πατά πάνω στην άμμο, είναι ότι αρκεί να μην γκέι και να είσαι στο χοροπηδικτό.
1: Άμα δεν γκέι, σπαθεί έγκαυμα κανονικό. Καλό κιόλα.
0: Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι το περπάτημα στα σοκάκια, στα κάστρα, στα βουνά, στους κάμπους, είναι ό,τι καλύτερο. Αρκεί, λέει, να αποφεύγονται, λέει, τα δεκάποντα. Τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι το καλοκαίρι τα ξεχνάς. Τα ξεχνάς εντελώς, άντε για κανένα βράδυ. Γενικά, σου λέει ότι το περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ. Πράγμα το οποίο επίσης δεν κάνουμε το χειμώνα. Κατάλαβε, το χειμώνα τι κάνεις, τι περπάτημα, να μπεις στο αυτοκίνητο, να πας στη δουλειά, να ξαναγυρίσεις από τη δουλειά, άντε να πας κάνω σούπερ μάρκετ. Επίσης, να ξέρετε ότι κάνει πάρα πολύ καλό ο χορός και η μπαρότσαρκα. Επιστημονικά. Δεν χρειάζεται, λέει, να κάνετε τίποτα τρελό, αλλά ο χορός, να ξέρετε ότι είναι μια άριστη γυμναστική, όπως και να χορεύεις, και επιπλέον έχει και διασκέδαση. Δηλαδή, αυτά τα δύο μαζί βοηθάνε πάρα πολύ την ψυχολογία του οργανισμού. Δηλαδή, και τη γυμναστική που κάνεις που χορεύεις, αλλά και την ψυχική, πώς το λένε, αγαλία, ευεξία που παίρνεις από το χορό. Εντάξει, και αυτό όλο το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία. Επίσης, να σας πω ότι το νερό που το χειμώνα, ποιος πίνει νερό, προσπαθούμε όλοι να πιούμε νερό και δεν πίνουμε, ενώ το καλοκαίρι βαράμε τα μπουκάλια το ένα μετά το άλλο.
1: Σωστά. Ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας.
0: Που πας να μπεις στο διαμέρισμα και πας και παίρνεις από κανένα σούπερ μάρκετ καμιά δεκαριά μπουκάλια να τάξεις στο ψυγείο εκεί πέρα να πίνεις νερό. Άρα εκεί πέρα πίνεις και πολύ νερό και βοηθάει πάρα πολύ στο νεανικό look που όταν βλέπεις κάποια που της λες έχεις κάνει κάτι, σου λέει
1: όχι πολύ νερό. Πολύ νερό. Αλήθεια λέει. Αυτό, δεν έχει τραβηχτεί. Όχι. Το νερό το έχει κάνει όλο αυτό.
0: Λοιπόν. Και επίσης και τα σπορ. Δηλαδή οτιδήποτε σπορ κάνετε στην παραλία, εκτός παραλίας.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Μέσα στη θάλασσα. Γενικά κινούμαστε πάρα πολύ. Και χωρίς να το καταλαβαίνουμε και με πολύ χαρά που το κάνεις αυτό, κινείσαι πάρα πολύ. Δηλαδή θα παίξεις και λίγο ρακέτες, θα παίξεις κανένα βόλι. Μόνο το πήγαινε, έλα τον πες βγες μέσα στην παραλία. Επίσης και αυτό είναι ένα περπάτημα.
1: Κολυμπήσεις.
0: Καλά, αν κάνεις κανένα σαπ, κανένα τέτοιο, εντάξει, δεν το συζητώ, βοηθάει και πάρα πολύ.
1: Θα πάρεις τη μάσκα και θα κάνεις έτσι να εξερευνήσεις το βυθό, θα κολυμπήσεις περισσότερο.
0: Ακόμα και το κολύμπι, ρε παιδιά. Βλέπεις το σώμα σου το καλοκαίρι που κάνεις κολύμπι, που δεν κάνεις και τίποτα άλλο. Δεν θες να κάνεις ούτε ρακέτες ούτε τίποτα. Είσαι ξάπλα και κολύμπι. Πώς αλλάζει το σώμα σου που κάνεις κολύμπι. Γι' αυτό σου λέει διακοπές. Κατάλαβες. Διακοπές κάνουν καλό. Αρκεί να είσαι διακοπές. Τελείωσε. Διακοπές από μόνες τους κάνουν καλό. Οπότε τι κάνουμε, φύγαμε για διακοπές.

0: Κατάλαβες, κύριε. Κατάλαβες, κυρία μου. Διακοπές. Μόνο οι διακοπές κάνουν καλό, να ξέρετε.
1: Το λένε και οι έρευνες επιστημονικά.
0: Δεν είναι τυχαίο. Στην παρέα μας ποιον έχουμε φέρει?
1: Μαρία.
0: Μαράκι, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαράκι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, Μαρία μας, πού είσαι?
2: Είμαι στο δρόμο, ναι, για τη δουλειά.
0: Και θα ήθελες να είσαι διακοπές, φαντάζομαι κι εσύ.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται,
2: σαν τρελή.
1: Έχεις μπει καθόλου στη διαδικασία να βρεις πού θα πας, τι θα κάνεις, αν έχεις κλείσει κάτι?
2: Δυστυχώς φέτος δεν προβλέπετε.
0: Ω, έχεις πέσει σε τέτοια χρονιά?
2: Αχ, μαύρη και άραχλη.
0: Παιδιά, να την αλλάξουμε ένα παιχνίδι, να την πάμε στο παιχνίδι μετά, να κερδίσει κανένα ταξίδι.
1: Καιρό τηλέφωνο.
0: Έτσι, γιατί Μαρία.
2: Δεν προβλέπετε.
0: Όχι, Μαρία, εντάξει, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον προσπάθησε να κάνει τη διαμονή στην πόλη σου καλύτερη γίνεται, να ξέρει. Γιατί εντάξει.
2: Ελπίζω. Περιμένω τον Αύγουστο που αδειάσουν οι δρόμοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοντά είναι, Μαρία. Υπομονή.
0: Κατάλαβε, παιδιά, δώστε κουράγιο στη Μαρία. Δώστε κουράγιο στο κορίτσι μα. Λοιπόν, άκουσε το απόσπασμα και το βρήκε κατευθείαν, με ρώτησε κάποιον, βοήθησε κάποιο.
2: Δεν το βρήκα κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι τώρα θα πω και την ηλικία μου. Εγώ τότε ήμουν περίπου 10 χρονών.
0: Ναι.
2: 10-11.
0: Ναι.
2: Όμως ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική. Το θυμάμαι γιατί το συζητάγανε πάρα πολύ οι γονείς μου.
0: Οι μπαμπάδες το είχαν.
2: Βέβαια.
0: Οι μπαμπάδες ήταν η μυρωδιά του μπαμπά.
2: Το πρωινό καφεδάκι, οι κυρίες κτλ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να θυμηθώ το 4711 με τίποτα.
0: Το θυμήθηκε.
2: Όμως το πάλεψα και στη διάρκεια μου ήρθε.
0: Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά. Το μεταξύ, πλάκα είναι ότι τέριαξε με το τηλέφωνό μας.
1: Ναι,
0: 694-711-11. Ναι. Ήταν. Ήταν ακριβώς, ακριβώς.
1: Γι' αυτό το είπαμε.
2: Και όχι, δεν νομίζω.
1: Γι' αυτό το είπαμε ακόμα μία φορά. Γιατί έτσι όπως το είπε κάποια στιγμή ο Δημήτρης, λέω πω, ίδιο είναι.
0: Τη διαφήμιση. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένη μας Μαρία, έχεις κερδίσει καλά. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, δεν το συζητώ, σου το στέλνουμε στο κινητό.
2: Εννοείται.
1: Έρχεται αμέσως.
2: Να τους ατρίψω στα μούτρα.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις. Και βέβαια θα κερδίσεις και υπέροχο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση, Δεξαμενής 57, για να φας με την παρέα σου, να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ,
0: να απολαύσετε υπέροχο γεύμα. Και εμείς ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Και εμείς, Μαράκη, καλό
2: Σαββατοκύριακο. Να είστε
0: καλά, παιδιά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, Μαρία μας. Καλημέρα.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρία. Αυτό ήταν και το σημερινό Τι σου θυμίζει. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Στο κέντρο σήμερα η μονή μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπαίνετε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνήρο ή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή. Σχεδόν από τον Άλυμο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Καλύτερα σαφώς η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική με τοπικές μονονεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και μελιτζάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,82 μέχρι 5 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5 που έτοιμοι είσαστε όλοι για διακοπές. Είπαμε 2-3 πράγματα για τις διακοπές και όλοι έχετε στείλει μήνυμα. Είδατε, γι' αυτό πρέπει να φεύγουμε διακοπές. Και έρχεται η Μαρία η Κακομοίρα, κατάλαβες.
1: Και λέει δεν,
0: και λέει, δεν πάω διακοπές. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και πολλές φορές μπορεί να μην είναι μόνο οικονομικός που ισχύει για όλους.
1: Κυρίως είναι αυτό.
0: Ναι, κυρίως. Μπορεί να είναι και για θέμα δουλειά, θέμα διάφορα οικογενειακά ιστορίες κτλ. Καταφέρει να πα διακοπές. Οπότε θα κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι, θα παίξουν τα νεύρα τους.
1: Εννοείται.
0: Θα παίξουν τα νεύρα
1: είναι
0: τους,
1: πολύ δύσκολο.
0: Από Σεπτέμβρη θέλει σεβασμό. Θα σέβεστε.
1: Αν δεν πας διακοπές, δεν ξεκουραστείς, δεν ξεφύγεις από την καθημερινότητά σου, ακόμα και αν αυτή η καθημερινότητα είναι διαφορετική και δεν είναι τόσο φορτωμένη, αν δεν πας λοιπόν λίγο διακοπές έτσι να ξεφύγεις, δεν παλεύει.
0: Παιδί μου, αν δεν πατήσεις, όπως λέγαμε προηγουμένως, αν δεν πατήσεις το ποδαράκι στην άμμο, αν δεν ξαπλώσεις το κορμάκι στην ξαπλώστρα, αν δεν παίξεις μια ρακέτα, αν δεν μπεις μέσα στη θάλασσα, δεν πιει λίγο νεράκι παραπάνω και δεν φας ένα πρωινό. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε έτσι λίγο πιο εύκολα. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά ταξίδια και από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 αλλά και εισιτήρια που σας δίνουμε για διαφορετικούς προορισμούς σε όλη τη.
1: Τα περισσότερα νησιά.
0: Ναι, σε όλη την νησιωτική Ελλάδα. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στις Πέτσες, παιδιά. Πέτσες. Τι ωραίες. Τι ωραίες οι Πέτσες. Δεν χρειάζεται καθόλου. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Hellenic Seaways. Ταξίδια στα νησιά του Σαλονικού. Αν το σκέφτεστε, η απάντηση είναι μία. Hellenic Seaways. Ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways. Και με έκπτωση μάλιστα 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές αλλά και παιδιά. Δηλαδή έχεις και έκπτωση.
1: Ναι, εννοείται. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τώρα στο hellenicseaways.gr, να καλέσετε στο 210-89-19-800, να επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή να κατεβάσετε το νέο application, το νέο See More App. Το C γράφεται να ξέρετε όπως η θάλασσα και να μπείτε να κάνετε την κράτησή σας.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, θέλεις να ταξιδέψεις, να πας στις Πέτσες. Έχουμε εισιτήρια να σου δώσουμε. Πήγαινε, έλα Σπέτσες. Πάρε το κινητό σου αμέσως τώρα και στείλε ένα μηνυματάκι. Γιατί οι Σπέτσες είναι εκεί και σε περιμένουν. Εσύ θα προσπαθήσεις, θα μπεις στην κλήρωση.
1: Πες στην κλήρωση, στείλε ένα μήνυμα στο 694-700-1111 στο Viber. Γράψε ονοματεπώνυμο, γράψε και Σπέτσες. Στη λέξη αυτή.
0: 694-700-1111 ονοματεπώνυμο. Και τη λέξη Σπέτσες, στείλε το μήνυμά σου. Εισιτήρια σε περιμένουν. Διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα, αλέρε τουρ στις Σπέτσες. Και κλείσε και να πας, γιατί οι Σπέτσες είναι καταπληκτικές. Και οι Σπέτσες είναι καταπληκτικές.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: εδώ είμαστε στον Love Day 7,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλές διακοπές. Και καλές διακοπές, παιδιά, εύχομαι αυτό το καλοκαίρι.
1: Είναι μόνο εκεί. Και θα ευχόμαστε αυτό. Καλές διακοπές.
0: Διακοπές, και καπάκι έρχεται και το παιχνίδι, έρχεται και το τυχερό τηλέφωνο του Love Day 7,5, το οποίο κληρώνει σήμερα. Το μεσημέρι θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Χαλκίδα. Ένα υπέροχο τριήμερο στο Lucy Hotel, ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει μια ιστορία από το 1955, να ξέρετε, και είναι στο κέντρο, στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου, αλλά και την παλιά κινητή γέφυρα. Ένα ταξίδι το οποίο είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο, δηλαδή Παρασκευή τελειώνει τη δουλειά, 4 η ώρα, 5 η ώρα, έχεις φύγει σε μια ωρίτσα, είσαι εκεί και απολαμβάνεις ένα υπέροχο τριήμερο, ένα από τα ταξίδια μας τα οποία έχουμε δώσει φέτος στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, που και πάλι θα ξεπεράσει τα 30.000, σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε σε ταξίδια φέτος. Ταξίδια καταπληκτικά σε όλη την Ελλάδα έχουμε ταξιδέψει.
1: Στους πιο ωραίους πολιτισμούς.
0: Ναι, και πολιτισμούς
1: και
0: προορισμούς.
1: Και στα πιο ωραία καταλήματα. Έτσι. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Εννοείται, μέχρι να φύγουμε το καλοκαίρι, να ξέρετε φυσικά ότι θα έχουμε τακτοποιήσει πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και τις χειμερινές, γιατί το τυχερό τηλέφωνο δεν σταματάει στο καλοκαίρι, συνεχίζεται και όλο το χειμώνα. Και πραγματικά έχετε ταξιδέψει σε πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, σε πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Και η χαρά μας η μεγάλη είναι να γυρίζετε από τέτοια ταξίδια και να μας στέλνετε φωτογραφίες και μηνύματα το πόσο ωραία παιδιά περάσαμε.
1: Αυτό. Γι' αυτό σας δίνουμε εμείς τα ταξίδια, για να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Τριήμερο λοιπόν για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Lucy στη Χαλκίδα. Το μεσημέρι θα το κληρώσουμε και έχουμε άλλη μία θέση διαθέσιμη. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το τριήμερο για δύο άτομα στη Χαλκίδα στο ξενοδοχείο Lucy, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Δεν πληρώνετε και τίποτα, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. 694-711-11, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα, στέλνεις το μήνυμά σου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχε το νου σου όμως, γιατί για να μπορέσεις να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει σε λιγάκι που θα σε καλέσουμε να σηκώσεις τηλέφωνο και να απαντήσεις με το σωστό τρόπο.
1: Και να πεις Love 97,5, καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω εγώ αυτή την ώρα, συνεχίζεται το πρόβλημα στην παραλιακή από το Ελληνικό σχεδόν. Από τον Άλυμο ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, παιδιά, μποτιλιαρισμένα τα πάντα. Όλοι παραλιακοί μποτιλιαρισμένοι. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Χωρίς προβλήματα είναι η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς προβλήματα είναι όμως και η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Χωρίς πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, είναι και η Κηφισίας. Δύσκολα θα κινηθείτε στο Κηφισό από το Αιγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μονονεφώσεις. Κατά διαστήματα οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και καρπούζι. Βρίσκουμε σήμερα από 95 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 79 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την

0: Εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene Shampoo, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
8: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Ακούς Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Βέβαια, έβλεπα πριν από λίγο ότι μας καλέσανε από ένα πανηγύρι 18 ναι. Ιουλίου. Στο ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα στο Σούλαρι Αρκαδίας. Ο Γιάννης.
2: Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα, κυρίες και κύριοι. Φεύγω για γουρνοπούλα.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίο είναι αυτό. Εγώ το σημειώνω, ξέρεις.
1: Ναι, σημείωσε. 18 εβδόμου, ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα θα το δούμε και μετά. Αν δεν είναι να σημειώσω τώρα.
2: Ναι. Σε παρακαλώ, ναι. Γιατί μετά θα φύγουμε τρέχοντας και θα το ξεχάσω.
1: Θα ξεχάσει την Γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα!
2: Αρκαδία.
1: Ταξιδεύουμε λοιπόν στο Λούσικ Hotel αυτή την εβδομάδα στη Χαλκίδα. Από το 1955 το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο κέντρο της Χαλκίδας, στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου, συγκλονιστική παλιά κινητή γέφυρα, που μπορεί να μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, αλλά τι θέαμα είναι και αυτό.
2: Ο Κωνσταντίνος. Είναι όλα πολύ ωραία στην Χαλκίδα. Δεν θέλω τέτοια.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Που σταμάτησε με.
3: Ποιος?
1: Ο Σταμάτης με του Λάδι. Ο Σταμάτης που είναι την Αρκαδία του Λάδι που θα φέρναμε σήμερα.
3: Μήπως έχετε κάνει λάθος?
1: Όχι, δεν έχουμε κάνει λάθος. Το τηλέφωνο αυτό μου δώσανε. Κατηβαίνω στην Αθήνα, έρχομαι τώρα και έχω φέρει τα μπιτόνια με του Λάδι.
3: Μια στιγμή, ποιον πήρατε τηλέφωνο? Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ρεφούλιας.
1: Του Κωνσταντίνου, του Κωνσταντίνου πήρα. Του Κωνσταντίνου μου είπε, ο Περικλής μου είπε του Κωνσταντίνου, μου λέει, αν πάρεις θα του πας του Λάδι στο σπίτι. Πού μένει της?
3: Ποιος Περικλής?
1: Αυτό που πήγε Λάδια κάτω στην Αρκαδία με τα χουράφια.
3: Δεν έχω κανένα γνωστό από την Αρκαδία που έχει λάδια.
1: Εσείς δεν έχετε παραγγείλει 4 μπιτόνια λάδια?
3: Όχι, δεν έχω παραγγείλει εγώ. Αυτό σας λέω. Λάθος έχετε κάνει.
1: Και έχετε και το ίδιο όνομα δηλαδή.
3: Το όνομα Κωνσταντίνος είναι γνωστό βέβαια.
1: Εσείς λάδι που παίρνετε εκεί πέρα στην Αθήνα?
3: Τι σημασία έχει ποιον παίρνουμε λάδι?
1: Όχι, απλά τουλάχιστον να πάρετε από εμάς, γιατί μιας και τα φέρνω, μήπως σας αφήσουν μπιτόν.
3: Δεν θέλω λάδι, ευχαριστώ.
1: Δεν θέλετε λάδι. Είναι η αγνό παρθένου αυτό, είναι του πρώτου που βγάζω.
3: Το ξέρω, ευχαριστώ.
1: Αρκαδίος, και εμείς ευχαριστούμε, αλλά ταξίδι δεν θα πάτε όμως με τον Love 97,5.
3: Ευχαριστώ, γεια
1: σας. Κωνσταντίνε.
2: Περίμενε.
1: Από τον Love 97,5 για το ταξίδι είμαστε.
3: Α, όχι, για τον λάδι.
1: Ωραία, Κωνσταντίνε, έλεος ρε φίλε.
2: Κρίμα ρε Κωνσταντίνε.
1: Ρε
3: Κωνσταντίνε. Το έχασα τώρα, το έχασα.
2: Πανηγυρικά.
1: Θα πάρεις το λάδι με το ζόρι τώρα. Ρε Κωνσταντίνε. Πού είσαι στη δουλειά, είσαι γι' αυτό, είσαι πυγμένος?
3: Δουλειά είμαι.
1: Είσαι στη δουλειά, μάλιστα. Εντάξει. Άντε, σε αφήνουμε για να μην σε ενοχλούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πήρε λάδι, δεν πήρε και ταξίδι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσοι πάνε στην κλήρωση τώρα?
2: Τέσσερις. Ο Θάνος τη Δευτέρα, η Ελένη, ναι, η Αγγελική και η Φωτεινή από χτες. Η Αγγελική είναι της Τετάρτης.
1: 25% πιθανότητα ο καθένας, παιδιά. Δυνατό αυτή την εβδομάδα. Όσοι έχουν μείνει, ο Κωνσταντίνος δεν έκανε και το λάδι.
2: Κρίμα.
1: Και η Καγουνό Παρθένο είναι ελαιόλαδο.
2: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο που την φτιάχνει.
2: Εγώ έπαιρνα τώρα έτσι όπως έπαιρνα.
1: Έπαιρνε ηλιο, αλλά εδώ. Να συμφέρω σε ένα του.
2: Ένα πιτόνι θα το έπαιρνα.
1: Και ένα πιτόνι να τη φέρω.
2: Πόσο το έχει?
1: Εγώ του πιτόνι. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Δύο πιτόνια. Δύο πιτόνια στην κυρία, παρακαλώ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και αυτή την εβδομάδα ήσασταν μαζί μας στο τυχερό τηλέφωνο. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί όσοι δεν έχετε μπει σε κλήρωση για ταξίδι, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει καινούριο ταξίδι.
2: Να μας ξαναπροτιμήσετε. Να μας ξαναπροτιμήσετε. Την επόμενη εβδομάδα τα καλύτερα έχουμε.
1: Τα καλύτερα ταξίδια είναι μόνο εδώ στον Love 97,5, να το ξέρετε. Οπότε, Δευτέρα πρωί, λίγο μετά τις 9, επιστρέφουμε με ολοκένουργιο ταξίδι από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έβλεπα, μιας και μιλάμε για διακοπές,
1: ναι,
0: ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ και έχουν αλλάξει πολύ και οι προορισμοί των διακοπών για τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κάνει εναλλακτικές. Κάνει διαφορετικές διακοπές. Δηλαδή το καλοκαίρι τη σκέφτεσαι νησί, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, θάλασσα, ιστορίες κτλ.
1: Mm.
0: Σου λέει υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος το καλοκαίρι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στα νησιά, επειδή τιμές είναι ανεβασμένες κτλ. Προτιμούν
1: την υπηρετική χώρα. Πολύ ωραία.
0: Και σου λέει παιδιά ότι. Εν τω μεταξύ, πραγματικά έχει κάτι χωριά η Ελλάδα, δηλαδή που αν πας καλοκαίρι, που είναι συγκλονιστικά. Που
1: παραθαλάσσια ή όχι.
0: Όχι, παραθαλάσσια, σε βουνό.
1: Με δυσκολεύεις.
0: Καλά, εσένα σε δυσκολεύω. Αλλά θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι το προτιμά γιατί έχει πάρα πολλά χωριά που έχουν, ξέρω εγώ, μια λίμνη. Ένα ποτάμι δίπλα.
1: Okay.
0: Και γίνεται χαμός.
1: Κάπου να βραχούμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ στιγμή.
0: Επίσης, αν πήγαινε στο Πήλιο τώρα το καλοκαίρι και σε όλο αυτό το κομμάτι του Πηλίου.
1: Εντάξει,
0: στη θάλασσα.
1: Πας
0: και μπάνιο.
1: Ναι. Το Πήλιο συνδυάζει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι. Αλλά έχει και πάρα πολλές περιοχές που έχουν λίμνες, που έχουν διάφορα ποτάμια και σου πάρα πολλοί κόσμος προτιμά να πάει σε αυτές τις περιοχές όπου και οι θερμοκρασίες δεν είναι αυτές οι 40+, κατάλαβες, είναι εντελώς διαφορετικές και απολαμβάνουν, σου λέει, αυτό το σκηνικό το οποίο πραγματικά, επειδή τα περισσότερα βουνά τα έχουμε συνδυάσει με το, με το χειμώνα, με τα χιόνια, με τις βροχές, κατάλαβες, με ένα άλλο καιρό,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, είναι άλλη φάση να είσαι στο πλατάνι από κάτω, στην πλατεία του χωριού,
1: ωραίο,
0: το χειμώνα.
1: Ωραίο.
0: Και άλλο το καλοκαίρι.
1: Ωραίο.
0: Τη φάση, δηλαδή το
1: πήγαινα, αν έχει εκεί λίμνη ποτάμι, πάω.
0: Ναι, ρε, γιατί έχει κάτι σημείο που έχουν καταπληκτικές λίμνες. Mm-hmm. Και κάνεις μπάνιο και τα ποτάμια. Βέβαια, για να μπει σε ποτάμι να κάνεις μπάνιο, να ξέρετε ότι είναι λίγο ζώρικο με το ποτάμι.
1: Θερμοκρασία του νερού, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί οι οποίοι ξαφνικά τα τελευταία χρόνια,
1: ωραία,
0: λόγω της αύξησης των τιμών γενικότερα, λόγω της κρίσης, λόγω ότι προτιμάει ο άλλος να πάρει αυτοκίνητο, να μην πάρει πλοίο. Έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Μπορεί να μην θέλουν τον πολύ τον κόσμο.
0: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι που κάνανε πάντα στο χωριό. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν στο χωριό, δεν πάνε να ήταν το χωριό σε 3.000 μέτρα υψόμετρο.
1: Okay.
0: Θέλουν χωριό, θέλουν τη φάση του χωριού. Και βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση τα τελευταία χρόνια και αυξανόμενη που έχουν φτάσει λίγο σε σημείο ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούσαν μόνο χειμώνα, σχεδόν 40-50% να μένουν ανοιχτά και το καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για τον κόσμο το οποίο προτιμά και επιλέγει να πάει το καλοκαίρι να κάνετε τις διακοπές.
1: Μια χαρά, μου ακούγεται μια χαρά.
0: Και να, όλοι πα και στην Τρίπολη που μα είπε, στην Αρκαδία μα είπε.
1: Αρκαδία, ναι,
0: και τη γουρουνοπούλα. Και το απολαμβάνει. Γιατί να σου πω κάτι. Καλοκαίρι και γουρουνοπούλα και πανηγύρι.
1: Εντάξει. Τέλειο. Ένα πανηγύρι δεν θα πάμε.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται θα πάμε.
0: Και τα πανηγύρια, η αλήθεια
1: φανταστικά
0: είναι. Ωραία και τα νησιώτικα τα πανηγύρια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πανηγύρια στα χωριά είναι άλλη κατάσταση. Άσε που τα χωριά ξαφνικά το καλοκαίρι εκεί πέρα στο 15 Αύγουστο, γενικά τον Αύγουστο που είναι τα πολλά τα πανηγύρια. Εκεί πέρα που έχουν, ξέρω εγώ, 50, 20, 10, 15 άτομα και μένουν το χειμώνα, ξαφνικά το καλοκαίρι γεμίζουν όλα τα σπίτια. Και γίνεται χαμός. Και βγαίνεις στην πλατεία και δεν έχεις που να κάτσεις. Και του καφινίου του Κουστή δεν έχει καρέκλα.
1: Δεν πειράζει, να μην έχει.
0: Δεν έχει να καθίσεις.
1: Να έχει τόσο κόσμο που να μην έχει καρέκλα.
0: Και έρχεται και ο πρόεδρος και σου λέει: Αλλά παλικάρι μου, ο δάσκαλος.
1: Και ο γιατρός.
0: Και ο γιατρός και ο παπάς.
1: Έτσι.

0: φουστανάκια.
1: Τα καλύτερα φουστανάκια σου στέλνουμε.
0: Και βουτίτσες και, ναι. Και ωραία μπρατσάκια. Λοιπόν, παιδιά, εμείς φεύγουμε, να ξέρετε. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη και σε λίγο επίσης ξεκινάει και το τραγούδι της ημέρας. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός, ο νέος μας καλοκαιρινός διαγωνισμός, όπου κάθε μέρα έχουμε μεγάλους νικητές από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, που κερδίζετε ηλεκτρικές συσκευές καταπληκτικές για το σπίτι από τηλεοράσεις στερεοφωνικά. Στερεοφωνικά, τηλεοράσεις,
1: σκούπες stick, air fryer, blender,
0: robot, σκούπες robot και γενικότερα πάρα πολλές συσκευές για την κουζίνα σας. Κερδίζετε καθημερινά, γιατί κάθε μέρα παίζει το τραγούδι της ημέρας. Δεν υπάρχει μία μέρα που δεν θα παίξει το τραγούδι, οπότε αν είστε συντονισμένοι, ακούτε το τραγούδι, στέλνετε το μηνυματάκι σας και διεκδικείτε επί τόπου τα δώρα τα οποία κληρώνουμε καθημερινά.
1: Το τραγούδι της σημερινής ημέρας.
0: Ναι, ποιο είναι? Ποιο είναι?
1: Ρίτα Ριτάκη.
0: Ω, Κατσιμιχαίη. Ρίτα Ριτάκη.
1: Κάποια στιγμή μέχρι τις 6 το απόγευμα θα το ακούσετε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι. Μόλις το ακούσετε, παίρνετε το κινητό και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11. Γράφοντας ονοματεπώνυμο, τον τίτλο του τραγουδιού, στέλνετε το μήνυμα. Αν είναι ένας αυτός που θα στείλει το μήνυμα, κερδίζει απευθείας το δώρο. Αν είναι παραπάνω, έχουμε κλήρωση καθημερινά για να κερδίσετε τα υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς. Θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Θα έρθουμε τελικά,
0: Ναι, θα έρθουμε. Εντάξει, θα έρθουμε και να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου, αφού το είπαμε. Έχουμε γενέθλια
1: την Δευτέρα.
0: Ό,τι δώρα θέλετε, Δήμητρος 31, είμαστε Ταύρο. Μα στέλνετε τα δώρα, έχουμε γενέθλια, δηλαδή συγγνώμη.
1: Γιορτάζουμε τη Δευτέρα.
0: Μην με αφήσετε να τα περάσω στην πίκρα τα γενέθλια.
1: Κανονικά πρέπει ένα 16 Αυγούστου να ξανάρθουμε όμως.
0: 16 Αυγούστου.
1: Γιατί πάντα μόνη μου εγώ τα γενέθλιά μου.
0: Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Αυγούστου, πώς ήρθε τώρα αυτό?
1: Επειδή έχω γενέθλια.
0: Ωραία, έλα να με βρεις.
1: Τέτοιο είσαι.
0: Δεν θα λείπουν οι κοιακοράτε.
1: Θα λείπουν οι κοιακοράτε. Θα το αποφάσισα, εγώ δεν θα είμαι Δευτέρα. Να ξέρετε μόνο τι γιορτάζω.
0: Φιλιά πολλά σε όλου.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
2: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love

Λαβ 97,5. Καλημέρα, Παρασκευή. Η πιο ωραία μέρα, η πιο αγαπημένη μου. Τα ξέρετε αυτά, σας τα έχω πει όλη τη σεζόν. Καλημέρα λοιπόν, και είναι Παρασκευή. Η εβδομάδα φτάνει στο τελευταίο της σκαλοπάτι. Και κάπου ανάμεσα σε όλα όσα έχουμε ζήσει υπάρχει χώρος για κάτι καλό, για κάτι ανατρεπτικό, για κάτι τέλος πάντων που θα σε κάνει να νιώσεις περισσότερο άνθρωπος. Τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια είναι και σήμερα στη συντροφιά μας και σου αφιερώνω ό,τι ακούσεις σήμερα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5, Εύβης Βάρδης στην παρέα σας, 80's, 90's, Millennium's επιτυχίες. Η πόλη σήμερα αλλάζει ρυθμό, οι δρόμοι γεμίζουν σχέδια και η ξεκούραση δεν είναι πολύ τέλεια, είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τη χρειαζόμαστε και αυτή και την ονειρευόμαστε και δίνουμε την Παρασκευή με τα πιο αγαπημένα τραγούδια στον Love 97,5.

Love 97,5 Έβιλη Βάρτη στην παρέα σα. Την Παρασκευούλα αυτή την καλοπιάνουμε. Και να θυμόμαστε πως μέσα ακόμα στην ακρίβεια, στην πίεση, σε όλες τις δυσκολίες, υπάρχουν και πράγματα που δεν μπαίνουν σε έτοιμο κατάλογο. Όχι για όλους θα μου πεις. Ναι, αλλά δεν μπαίνουν κανονικά. Μια αγκαλιά, ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο, ένα τραγούδι που μας αλλάζει τη διάθεση, ένα ηλιοβασίλεμα, μια γλυκιά κουβέντα. Αυτά δεν μπαίνουν σε έτοιμο κατάλογο. Αλλά ποιος ξέρει. Εσύ βάλε τουλάχιστον τη σωστή τιμή σου δίπλα και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

0: Ψεματίκας.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Μητέα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο, καταλαβαίνεις.

0: Πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, ό,τι πιο καλό το παιδικό μου που θυμαίνω αυτό τελικά. Δεν θα το αλλάξω. Είναι μερικά πράγματα που ξέρεις ότι μπορεί και να είναι λάθος, αλλά έτσι τα αισθάνεσαι από παιδί. Αν δεν σε δυσκολεύουν, αυτό δεν σημαίνει τέλος πάντων ότι επειδή σε όλους τους άλλους μπορεί να φαίνονται παράξενα, πρέπει και εσύ να τα αλλάξεις. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είμαστε στον αέρα, βάζουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα, πάρα πολύ μουσική στα αυτιά μας και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, καλημέρα σε όλους όσοι σηκώθηκαν νωρίς, πήραν το λεωφορείο, άνοιξαν το κατάστημα, φρόντισαν ανθρώπους, παιδιά, σκυλιά, γατιά, γονείς, συναδέλφους. Ναι, γιατί υπάρχει και ο συνάδελφος που πάει πριν από εσένα στη δουλειά και προετοιμάζει το χώρο της εργασίας. Αυτό που το πας, θα μου πεις, είναι η δουλειά του. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως, λίγο είναι η δουλειά μας, λίγο είναι η ανθρωπιά μας. Και όταν αυτά τα δύο ξεχωρίζουν, η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Η κοινωνία πάντως σίγουρα κινείται από εκατομμύρια μικρές πράξεις φροντίδας που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά κρατούν τον κόσμο όρθιο. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδης στην παρέα σας και σήμερα Παρασκευούλη να θυμηθούμε κάτι πολύ απλό, ότι οι άνθρωποι που αγαπούν, που προσπαθούν, που εργάζονται αξιοπρεπώς, που βοηθούν όπου μπορούν, έχουν έτσι την ιδιότητα να είναι μικρές κεραίες ελπίδας γύρω μας. Θα το έχετε προσέξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους συμπαθείς απλά γιατί θεωρείς ότι βρε παιδί μου να είναι κάτι καλό που υπάρχει στο χώρο. Αυτό τώρα κάποιος μπορεί να το υιοθετήσει, κάποιος άλλος βέβαια μπορεί να κοιτάξει όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν τρισευτυχισμένοι ενώ δεν έχουν τα καλά στοιχεία στο χαρακτήρα τους, γιατί να τα λέμε και αυτά, δεν είναι ότι η ζωή χαρίζεται στους καλούς. Οπότε σήμερα πάλι θα επιλέξουμε ακούγοντας Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Lover είναι 7,5 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Καλημέρα, και η ζωή συνεχίζει να γράφει δικό της σενάριο. Παράξενο, έτσι κάνει η ζωή, είναι απρόβλεπτη. Το πρόγραμμά μας μπορεί να είναι γεμάτο. Ας αφήσουμε όμως και μία χαραμάδα για να παίξετε, γιατί κάθε πρωί ο Άννα με τον Δημήτρη δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Εσύ συντονίσου από τις 10 μέχρι τις 6, άκουσε το τραγούδι και στείλε αμέσως μήνυμα μόλις το εντοπίσεις στο 694-711-11 στο Viber με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι, και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Caronis ηλεκτρικά. Όλα πια τα βρίσκεις εκεί, και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και η Παρασκευούλα, η πιο αγαπημένη μέρα, είναι η εισαγωγή για να μπούμε σε ένα Σαββατοκύριακο με καθαρό μυαλό, με ανοιχτή καρδιά, να φροντίσουμε και λίγο τον εαυτό μας, να πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Μικρές χαρές σαν σημεία στίξης, αλλά είναι μεγάλη ιστορία της ζωής και τα χρειάζεται. Λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι έρχεται για σένα από τον Έρωτα Σταθμό.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Παρασκευή, Παρασκευή και η ζωή συνεχίζει να γράφει, να γράφει, να γράφει. Εμείς να σβήνουμε, να διορθώνουμε, να κάνουμε λάθος αυτά που γράφει, να μην διαβάζουμε καλά τι ήθελε να πει. Τέλος πάντων, έρχεται το Σαββατοκύριακο και να μπούμε σε αυτό με όσο το δυνατόν καθαρό μυαλό, αυτό πια που θολώνει είτε από το στρες, είτε από τις πολλές σκέψεις, και με ανοιχτή καρδιά που κλείνει, κλείνει από όλα όσα σε πικραίνουν, όλα όσα καλείσαι να αντέξεις. Κράτησε ανοιχτή την καρδιά, να φροντίσεις τον εαυτό σου και τους ανθρώπους που αγαπάς και τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Και καμιά φορά, ξέρεις, μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά μας μπορεί να γίνει μια μεγάλη αλυσίδα. Ναι, ναι, μπορεί. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. What?

Love 97,5 80s, 90s, millenniums, επιτυχίες και αυτές είναι ό,τι αγαπάς να ακούς. Μπορείς όμως να συμβάλλεις και εσύ στο πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού. Μπες λοιπόν να απαντήσεις στη μεγάλη online έρευνα του Love 97,5. 2-3 λεπτά είναι αρκετά. Η γνώμη σου μας μετράει φυσικά και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, μια ολόκληρη εβδομάδα. Πάλι τα καταφέραμε και σήμερα ο στόχος δεν είναι να έχουμε τέλεια ζωή. Μια ζωή γεμάτη όμως με νόημα, με ανθρώπους που μας κοιτούν στα μάτια, με όνειρα, με γέλιο, με λίγο από εκείνο το ωραίο χάος που κάνει την κάθε μέρα μοναδική. Έρχεται λοιπόν και η Βασολούκα τώρα για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα μας και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Love 97,5.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
4: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
3: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Falling in love with you. Είναι ένα τραγούδι καλοκαίρι, έρωτας απ' όλα. Ακουγόταν στην ταινία Sliver 1993, δεν ξέρω αν θυμάστε, με Sharon Stone και Baldwin, ένα ερωτικό θρίλερ. Ένα τραγούδι που πρωτακούσαμε πιο παλιά από Elvis Presley. Βασίλειο Άνου, ξέρεις καλύτερα. Καλημέρα, και πώς να μην είναι, Παρασκευούλα. Και με χιόνια ακόμη, χτύπα ξύλο, δεν πάβει να είναι αγαπημένη μέρα. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Είναι ο Αλκαίος, με 2 μαρμάρινα φιλιά.

Love 97,5. Καλοκαίρι θα πει βουτιές, παγωτά, διακοπές. Στιγμές χαλάρωσης. Αλλά, τρία ζώδια βλέπουν κατά καλόκαιρα τα οικονομικά τους να βελτιώνονται. Άκου τώρα. Εσύ, κατά καλόκαιρα, με όλα αυτά τα έξοδα. Είτε με μία αύξηση, είτε με απρόσμενα κέρδη. Κυρίως μετά τις 21 Ιούνιου που ξεκινά και επίσημα το καλοκαίρι. Ποια είναι αυτά τα τυχερά ζώδια, λοιπόν? Καρκίνος. Γενέθλια με ευχάριστα νέα για την τσεπούλα σας, καρκινάκια μου. Τέλη του μήνα, μεγαλύτερη οικονομική εύνοια θα έχετε, που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας. Σκορπιός. Είμαστε κι εμείς μέσα. Τι λες? Ευκαιρίες και ανταμοιβές μετά από κούρα των προηγούμενων μηνών. Οι προοπτικές εξέλιξεις στα επαγγελματικά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. Ναι. Χοκεράκια τέλος, εξαιρετικά κερδοφόρο για σας το φετινό καλοκαίρι. Μία αύξηση, μία εξέλιξη σε φορολογικά ζητήματα σας ανεβάζουν πολύ. Κάνατε αρκετά και ήρθε η στιγμή να απολαύσετε τους καρπούς των προσπαθειών σας και των κόπων σας, εγώ κεράκια μου. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πάμε σειρό. Όχι εγώ δυστυχώς. Εσείς όμως θα ταξιδέψετε με Blue Star Ferries. Δύο άτομα με επιστροφή. Αυτό είναι το δώρο. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε κράτηση εύκολα στο bluestarferries.com ή στο 2189-19800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Διαγωνισμός. Όπως είπα, ταξιδεύουμε σύρο. Εκεί πάμε με Blue Star Ferries. Δύο άτομα με επιστροφή. Στείλτε μηνύματάκι στο Viber. Μην κάθεστε. 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη σύρος. Εκεί που πάτε δηλαδή. Καλή επιτυχία.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. InStyle, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Ψάχνεις τον έρωτα? Πήγαινε σούπερ μάρκετ. Ναι, σύμφωνα με έρευνα, σας έχω ολόφρεσκη έρευνα. Εκεί ανάμεσα στα γαλακτοκομικά και ταλαντικά και σε άλλους διαδρόμους, δεν έχει σημασία, είναι πολύ πιθανότερο να γνωρίσεις τον άνθρωπο της ζωής σου παρά σε dating app, που μεταξύ μας, τι ξενέρωμα, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όλα πίσω από ένα πληκτρολόγιο πια παροχημένο. Σχεδόν το 50% λοιπόν συμφωνεί μαζί μου, το 50% των ανθρώπων που αναζητούν σύντροφο, singles δηλαδή, προτιμά να γνωρίσει το σύντροφό του εκεί. Organic date λέγεται, ένα crash test είναι, χωρίς άγχος, πράγματι βλέπεις τον άλλον, τι ψωνίζει, έτσι ανακαλύπτεις τις συνήθειές του. Άσε που αν ψωνίζεις και πολλά δείχνεις ότι έχεις. Και οικονομική άνεση πια στο σούπερ μάρκετ, εκεί έχουμε φτάσει. Δεν πας για ένα μαρούλι, δηλαδή ο άλλος δεν θα πάει για ένα μαρούλι. Αστιακή είναι. Τι ζητά πια ο άνθρωπος? Επαφή face to face, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι σε μια πλατεία, είτε οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Επιτέλους, Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιώνα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλει αμέσως μήνυμα στο Viber μας το 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5. Εσύ κερδίζεις.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Everything But The Girl Missing. Σας το έχω πει ότι το είχα πω αυτό το κομμάτι, μην επαναλαμβάνομαι. Καλό μας μεσημέρι. Δεν έχουμε κάποια γιορτούλα σήμερα, ε? Έχουμε την Παρασκευή που είναι σαν μίνι γιορτούλα. Βάλει και τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, zeros. Μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Και το Ριτάκι εδώ επίσης. Ρίτα Ριτάκι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και τα νέα που αφορούν την Ακρόπολη μας αποτελούν ιστορικό ρώσιμο. Αποκαταστάθηκε λοιπόν το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, παιδιά, μετά από 220 χρόνια. Κατά την κλοπή του Έλγιν και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε εσείς, ξέρουμε όλοι μας δυστυχώς. Μετά από 2 αιώνες λοιπόν περίπου δεν υπάρχουν σκαλοσιές και η δυτική όψη του κορυφαίου μνημείου αποδίδεται στο παγκόσμιο κοινό στην πλησιέστερη δυνατή μορφή της. Με το καλό να επιστραφούν και τα κλεμμένα, λέω εγώ, να κλείσει αυτός ο κακός κύκλος και να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Όπως αξίζουν να είναι. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
7: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Για πείτε μου, αναζητάτε κάτι νέο και ξεχωριστό για το χώρο σας? Η MS είναι εδώ για να φέρει την τέχνη του αρώματος και τη φροντίδα του σπιτιού σε νέα διάσταση. Εμπνευσμένη από ελληνομεξικανικές ρίζες και το πάθος για βιώσιμη ποιότητα, δημιουργεί προϊόντα με μοναδική αισθητική. Το νέο brand της Mega Systems, της ηγέτιδας εταιρείας στον επαγγελματικό αρωματισμό, είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στο e-shop της MS, ms.com, ή να ζήσετε την εμπειρία από κοντά στο pop-up store Καλάθι, Αθηναίδος 6, στο κέντρο της Αθήνας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και με αγάπη σας αφήνω. Σαββατοκύριακο ξεκινά. Τι ξεκινά, ξεκίνησε. Όταν έρθω μαζί μέρη της Παρασκευής, είμαστε ήδη Σαββατοκύριακο. Να το περάσετε όπως επιθυμείτε. Τώρα μείνετε στον έρωτο σταθμό, γιατί έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βασολιού κατά φιλιά μου, την αγάπη μου. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 12. Done. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο

0: παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5 με ένα Freedom από τα πιο ενήλικα του George Michael, γιατί υπήρχε και ένα Freedom πιο ανάλαφρο. Λογικό, αφού ήταν με το συγκρότημά του, με το ντουέτο του μάλλον, τον Wham, πιο νέος τότε. Οπότε αυτό εδώ μας προέκυψε πιο ενήλικο και πάρα πολύ χορευτικό. Ένα Freedom από τον George Michael λοιπόν, για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love στους 97,5, όπου θα κάνουμε άλλο ένα μεσημέρι παρέα απόγευμα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε μέχρι και τις 4 κοντά σας, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται πολύ αγαπημένα κομμάτια σε λίγο η Άννα Βύση με το τραγούδι «Είμαι» από το ομότιτλο άλμπουμ του 1990, που όπως έλεγα πρόσφατα σε μια συνέντευξη η οποία έπαιξε πολύ στο διαδίκτυο, το θεωρώ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της. Αναφερόμουν στις δισκοκριτικές που έκανα τότε στο περιοδικό Popcorn, όπου είχα γράψει τα καλύτερα για αυτό το άλμπουμ, από το οποίο λοιπόν θα ακούσουμε σε λίγο Άννα Βύση. Και η ΜΕΘ θα προηγηθεί ταιριαστά στο Love, ένα It's Only Love από του Simply Red, και ευθύς αμέσως ανεβάζουμε beats. Είναι ο Στέλιος Ρόκος που τραγουδάει «Όπου και να πάω». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

That's the way love goes, τραγούδησε η Janet Jackson, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια και από τα πιο έτσι πρωτότυπα της καριέρας της, ένα κομμάτι που συνδύαζε με υπέροχο τρόπο beats και ατμόσφαιρα. Ήταν μια Janet στην πιο έτσι R&B εποχή της με το συγκεκριμένο κομμάτι, εδώ στο Love, στους 97,5, όπου εννοείται ότι τα λέμε και σήμερα μέσω Viber, στο 694-711-11 ή μέσω του site μας, μηνύματα στο loveradio.gr, αλλά από εκεί μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μιλώντας για μουσική. Να σας θυμίσω ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας κάθε πρωί για την ακρίβεια. Δημήτρης και η Ιωάννα το αποκαλύπτουν και από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι με μεγαλύτερη προσοχή για να ακούσετε στον αέρα του Love ποιο είναι το κομμάτι της ημέρας, να το πετύχετε για την ακρίβεια και να στείλετε αμέσως μήνυμα στο 694-711-11 για να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, μιλώντας για το τραγούδι της ημέρας που παρουσιάζουν Δημήτρη και Ιωάννα το πρωί. Πάμε σε ένα πρωινό, ένα ιδιαίτερο breakfast, όμως ένα ξέχαστο breakfast στην Αμέρικα, από τον ομότιτλο καταπληκτικό δίσκο των Supertramp, που ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας τους και φυσικά είχε και το ομότιτλο hit που ακούμε ευθύς αμέσως.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάρα 97,5, πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από τις πολλές πλατφόρμες που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Είναι κλασική ενότητα, την έχουμε καθιερώσει εδώ και χρόνια πλέον στην εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα θα σας προτείνω μια σειρά η οποία ανήκει στις αρκετά προβεβλημένες σειρές του Netflix. Έχει ήδη ακουστεί από το χειμώνα που κυκλοφόρησε. Εγώ άργησα να τη δω, αλλά τελικά την είδα και όντως συμφωνώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι. Αστυνομική μπορείς να την πεις, πρακτορική μπορείς να την πεις, κατασκοπευτική μάλλον μπορείς να την πεις σειρά. Είναι η σειρά Black Doves ή αλλιώς Μαύρα Περιστέρια με πιστό ελληνικό τίτλο. Θα τη βρείτε στο Netflix, μια σειρά 6 επεισοδίων, είναι μεγάλο επεισόδιο βέβαια, είναι ωραία, γι' αυτό και 6. Με αρκετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, με αρκετές ανατροπές, με πολλές εκπλήξεις και με μια αγαπημένη ηθοποιό να πρωταγωνιστεί, την Κίρα Νάιτλι, αν και ο συμπρωταγωνιστής, ο Μπεν Ουάισαμ, είναι αυτός που κλέβει πραγματικά την παράσταση. Ένας πολύ γνωστός Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος ειδικά στο ρόλο το συγκεκριμένο είναι και ένας πολύ έτσι πρωτότυπος ρόλος. Δεν θα σας σπαμάρω αν σας πω ότι είναι κατάσκοπος, είναι όμως γκέι. Δεν έχουμε ξαναδεί ρόλο γκέι κατάσκοπου να είναι και ερωτευμένος με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, οπότε ο ρόλος του εκ των πραγμάτων έχει μια πρωτοτυπία και τον κάνει σε επίπεδο έτσι ερμηνείας να δίνει πολλές διαφορετικές πλευρές μιας ερμηνείας ηθοποιού. Το ίδιο και η Κίρα Νάιτλι βέβαια, η οποία και αυτή έχει έναν πολύ σύνθετο ρόλο, άλλωστε κρυφή κατάσκοπος είναι, και αυτό της δίνει επίσης την ευκαιρία να δώσει μια πολύ ωραία ερμηνεία. Είναι λοιπόν μια σειρά που δεν ξεχωρίζει μόνο για το σενάριο, δεν είναι μόνο έτσι κάποιο suspense, αλλά έχει και καλλιτεχνική αξία. Είναι λοιπόν τα Μαύρα Περιστέρια, ο πιστός τίτλος από το Black Doves, μια σειρά 6 επεισοδίων.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα ωραίο μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής στο Love και τους 97,5. Καθόλου τυχαία επέλεξα να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με ένα ξέχαστο Total Eclipse of the Heart από την Bonnie Tyler. Την Bonnie Tyler που είχαμε καλά νέα τις τελευταίες μέρες, μιας και είχαμε όλοι σοκαριστεί όταν μάθαμε ότι έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο, ήταν σε εντατική και μάλιστα σε τεχνητό κόμμα. Και τα ευχάριστα νέα είναι ότι η Bonnie Tyler βγήκε από το τεχνικό, από το τεχνητό, όχι τεχνικό, από το τεχνητό κόμμα πριν από 2 περίπου ημέρες. Άρα αυτό σίγουρα δείχνει μια πορεία ότι θα ανακάμψει σιγά σιγά στην υγεία της. Αυτό λοιπόν είναι από τα πιο κλασικά της, τι και αν πέρασαν 40 και χρόνια παραμένει αγαπητό. Total Eclipse of the Heart, για να σας υποδεχτώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο έρχονται κι άλλα αγαπημένα, όπως η Αλέκα Κανελίδου να τραγουδάει για μονάζιγα. Θα προηγηθεί η Ντέμπι Χάρη με τους Blondie και μια παγωμένη, μια καρδιά από πάγο, αλλά με πολλά υψηλά beats, το Heart of Glass, και αφήσει αμέσως μια νυχτερινή εκπομπή, όπως την τραγουδούσε πριν από χρόνια και έκανε τεράστια επιτυχία, η Αφροδίτη Μάνου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 κατά καλό καιρό η καλύτερη μας να προγραμματίζουμε τι άλλο υπέροχες θαλάσσιες διαδρομές, υπέροχες βόλτες σε αγαπημένα νησιά και διακοπές και έχουμε την Blue Star Ferries σήμερα κοντά μας στην εκπομπή για έναν σούπερ διαγωνισμό όπου ο νικητής θα κερδίσει ταξίδι μετεπιστροφής για ένα από τα ωραιότερα νησιά των Κυκλάδων, είναι άλλωστε και η πρωτεύουσά τους, για την πανέμορφη Σύρο για δύο άτομα. Η προσφορά της Blue Star Ferries κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε πραγματικά μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. See, όπως θάλασσα δηλαδή το γράφετε, το See More App. Κατεβάστε το τώρα, γιατί η Blue Star Ferries πραγματικά είναι ό,τι πιο σταθερό στο ταξίδι. Σας θυμίζω λοιπόν, μεγάλο διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε ευθύς αμέσως δύο εισιτήρια για την πανέμορφη Σύρο μετεπιστροφής. Σας θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο παίζετε σε αυτούς τους διαγωνισμούς μέσω του Viber, του Live, στο 694-711-11 λοιπόν. Γράφετε μήνυμα, στέλνετε μήνυμα στο οποίο γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη Σύρο, το τίτλο δηλαδή του προορισμού που χαρίζει η προσφορά της Blue Star Ferries μέσα από το διαγωνισμό μας. Από μένα πολύ καλή επιτυχία από την ηλεκτρονική κλήρωση που θα προκύψει και θα αναδείξει τους τυχερούς δύο ζευγάρι ημί που θα κερδίσουν τα εστία για τη Σύρο.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
7: Πες μου αν τις λυτές με θυμάσαι.
6: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνών της Αθήνας. Έστω ότι ακούς Love 97.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους...

Είδες τι ωραίο ρεμιξάκι, Love 97,5. Να μου μιλάς για καλοκαίρια. Τώρα είναι η εποχή που θα μου μιλάς μόνο για καλοκαίρια και για διακοπές. Και να σας πω ότι κυκλοφορεί και νέο ρεμίξ με τη Σοφία Αρβανίτη, το διαχρονικό τραγούδι «Μία περιπέτεια» που το αγαπήσαμε με Αλέκα Κανελίδου επίσης. Έχει σύγχρονο πλέον dance ήχο, καλοκαιρινή διάθεση. Του έδωσαν μια φρέσκια πνοή στην κλασική αυτή επιτυχία. Μπήκαν στοιχεία πιο μοντέρνα παραγωγής και του δίνει μια άλλη διάσταση. Πρέπει να το ψάξεις λίγο να το ακούσεις και θα το παίξουμε κάποια στιγμή και στον Love.

0: επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Έδωσε τα φώτα του ο Χρήστος Δάντης σε διαφημιστική καμπάνια μεγάλης αλυσίδας παιχνιδιών με το τραγούδι που ερμηνεύει στο διαφημιστικό και τέλος Ιουνίου ξεκινάει την περιοδία του, τις συναυλίες του ανά την Ελλάδα. Είχε μια ταλαιπωρία ο Χρήστος, να του ευχηθούμε σιδερένιος. Από ό,τι είπε σε συνέντευξή του στο Happy Day, ταλαιπωρήθηκε 4 μήνες, έκανε 2 χειρουργίες στο χέρι του, είχε ένα ατύχημα, ένα σπάσιμο και βέβαια ταλαιπωρήθηκε και με φρικτούς πόνους από ό,τι είπε. Περαστικά, σιδερένιος και καλή επάνωδο στις συναυλίες του.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Χθες βράδυ γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Αντώνης Ρέμος. Έκλεισε τα 56. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 19 του μήνα. Και βέβαια ήταν κοντά του όλοι οι αγαπημένοι του φίλοι και η Ιβόνη Μπόσνια, και έδωσαν ένα ωραίο τρυφερό φιλί στα καλύτερά του ο Αντώνης. Έκλεισε 30 χρόνια στη δισκογραφία, φέτος θα ξεκουραστεί, έχει συναυλίες, έχει guest εμφανίσεις. Όλα καλά, χρόνια πολλά Αντώνη.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αυτός ο διαγωνισμός μπορεί να σου χαρίσει τηλεόραση, air fryer, τάμπλετ από τα καταστήματα Καρόνης ηλεκτρικά. Είναι το τραγούδι της ημέρας που τρέχει στον Love 97,5 μέχρι τις 6 το απόγευμα από τις 10 το πρωί. Παρακολουθείς για να το εντοπίσεις. Το έχουν πει 7 με 10 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα και μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11 με το τραγούδι βέβαια, τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου. Σε λίγο μαγειρεύουμε, ετοιμαστείτε. Έχουμε τη συνταγή της ημέρας. Τη δική σου συνταγή.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Καλά, αυτό είναι υπερπαραγωγή το φαγητό. Η Βούλα μας ακούει στην Παλίνη και φτιάχνει κατσικάκι στη γάστρα. Καταπληκτική συνταγή, παραδοσιακή σαν της γιαγιάς. Καταρχήν όλα ξεκινούν με τη σωστή προετοιμασία του κρέατος. Το έχει μαρινάρει σε ξύδι για να φύγουν τα αρώματα και να προετοιμαστεί σωστά, ώστε στη συνέχεια να το βράσει στη χύτρα. Χύνει τα νερά, το αφήνει 1/4 αφού σφυρίξει και το κρέας γίνεται πιο μαλακό ώστε να ψηθεί σωστά. Το τοποθετεί στη γάστρα, κόβει κυδωνάτες μεγάλες στις πατάτες και ανάμεσά τους κόβει και μια μεγάλη γλυκοπατάτα. Δίνει άλλη γεύση στο φαγητό, λέει η Βούλα. Στη συνέχεια βάζει τα μπαχαρικά. Αλάτι, πιπέρι, ριγανούλα, φρεσκοτριμμένο σκόρδο και βέβαια λίγο κουρκουμά και γλυκιά πάπρικα. Προσθέτει ζωμό βοδινό για να γίνουν πεντανόστιμες οι πατάτες. Κουπώνει τη γάστρα και το βράζει 3 ώρες σε χαμηλή φωτιά, 170, κάπου εκεί στον αέρα. Υπέροχη ιδέα και για το Σαββατοκύριακο.

τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 6 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: 6 χρόνια ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της ραβένα. Χρόνια πολλά ραβένα Κηφισού.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πες και εσύ bye bye στην καθημερινότητα και τη ρουτίνα με ένα εκπληκτικό ταξίδι στην Κρήτη. Έχουμε για σένα φανταστικό διαγωνισμό προσφορά της Anek Lines. Για Κρήτη, δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Εισιτήρια μετεπιστροφής. Η Anek Lines μας προσφέρει ταξίδι με άνεση και φιλοξενία εκτός από την Κρήτη με δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anek φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Αλλά αν θέλετε να κερδίσετε όλο το πακέτο που σας είπα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love. Γράφετε Κρήτη, κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 694 700 1111.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Τα 37 χρόνια γάμου και τα 46 χρόνια γνωριμίας γιόρτασε ο Τζον Bon Jovi με τη γυναίκα του Ντοροθέα. Άκου να δεις τώρα. Παντρεύτηκαν 29 Απριλίου του 1989, αλλά ήταν και 8-9 χρόνια μαζί πριν. Μπράβο τους, χαρά στο κουράγιο τους. Λοιπόν, να ζήσουν και να γεράσουν μαζί. Ξεκινάει η περιοδία με τον τίτλο Forever ο Τζον Bon Jovi με την μπάντα τους στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, όπως καταλαβαίνεις, 6 με 8, παιδική χαρά στον Love. Στις 10 το βράδυ παρτάρουμε με το Μιχάλη Πίτσιο στα Ντεξ. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα σε περιμένω. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Bye!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες κατά πάντα όπως κάνουμε καθημερινώς. Έτσι θα κάνουμε και απόψενες, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και millennium. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη γιατί είναι Παρασκευούλα, έρχεται Σαββατοκύριακο, ζεστό Σαββατοκύριακο, θα πάμε παραλία, όσοι προλαβαίνουμε, θα πληρώσουμε ένα σκαδμό εξαπλώστρες, όσοι έχουμε, γενικότερα κυρία μου, ό,τι μπορεί ο καθένας. Πατάω το play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το ζήτημα της παραλίας. Σε αυτή τη χώρα πια όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, θες να πας για ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Τι πιο απλό θα μου πεις. Τι πιο συνηθισμένο που λέει και ο Νίκος Παγκαλάτος. Κι όμως, κυρία μου, για να πάρεις ένα μέσο μεταφοράς για να φτάσεις μέχρι μια παραλία κοντινή εδώ στην Αττική που να μπορείς να κάνεις μπάνιο για να μην βγεις με ουρά κανονικά, πρέπει να πάρεις ένα λεωφορείο το οποίο θα ταξιδεύει. Θα ταξιδεύει ατελείωτα. Λες και πηγαίνεις στο Johannesburg, κυρία μου. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Σαρδελοποιημένη μέσα. Έχεις κάνει δύο μπάνια αφού δεν λειτουργεί τίποτα από κλιματισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φτάνεις στην παραλία. 42 στην παραλία. 350 ξαπλώστρες, κυρία μου. Να θέλεις να βάλεις, όχι την πετσέτα σου, να κουμπίσεις κάπου καλή. Να λιποθυμήσεις και να λιποθυμήσεις την παραλία. Πάνω σε ξαπλώστρα θα πέσεις. Και να θες να καθίσεις την ξαπλώστρα, θα λιποθυμήσεις αφού ακούσεις την τιμή. Οι μπροστινές ξαπλώστρες έχουν 150 ευρώ. Η δεύτερη σειρά έχει 75. Η πίσω-πίσω για τίμωρηση. Πού έχω έρθει, στο δημοτικό θέατρο για να δω παράσταση. Η πρώτη θέση, η δεύτερη θέση, η τρίτη θέση, η τέταρτη θέση, να ξέρεις, είναι πάνω στην παραλιακή. Είναι μεταξύ ασφάλτου, κρασπέδου και παραλίας. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε καταλάβει ότι αυτό που ζούμε δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι κανονικό, δεν είναι normal, ας πούμε. Να θες να δώσεις μια περιουσία για να κάνεις ένα μπάνιο 2 ώρες μακριά από την Αττική, δηλαδή μέσα στην πρωτεύουσα, να θες να κάνεις μπάνιο και να χρειάζεται να πάρεις διακοποδάνειο για να καθίσεις σε μια ρημαδοσπασμένη ξαπλώστρα. Φύγε από εδώ, ρε μπρο.

0: know you wanna make it.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω σε μία συνέντευξη, κυρία μου, που εμένα μου άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο που σκέφτομαι, να ξέρεις. Δηλαδή τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα πλέον και αυτά που θέλω να δώσω στο μέλλον. Διαβάζω, Ζόζεφιν, τα παιδιά μου θα ήθελα να μην πάρουν τον απότομο χαρακτήρα μου και τα μεγάλα χέρια μου. Ακούω να λες. Δηλαδή τώρα να σκέφτεσαι την οικογένεια σου και να λες παραγιά μου, όχι, δεν θέλω να πάρουν τα παιδιά μου τα μεγάλα μου χέρια. Και έχει λέει και μεγάλα δάχτυλα. Και μάλιστα λέει ότι το δαχτυλίδι που έχει είναι πολύ φαρδί, διότι έχει μεγάλα και χοντρά δάχτυλα. Ήξερες εσύ, Μωρζή, ότι η Ζόζεφιν έχει χοντρά και μεγάλα δάχτυλα και ότι έχει μεγάλα άκρα? Τι είναι ο τυραμόλα, καλέ? Το τραβάγανε το παιδί μικρό, το τεντώνανε? Τι είναι ο Ιωάννης Μελισσανίδης, έκανε ενόργανη γυμναστική? Τράβα ένα πόντι εσύ, ένα χέρι από εδώ για να ισιώσει το παιδί. Εν τω μεταξύ, από όλα αυτά που έχει, ας πούμε, η Ζόζεφιν, πιστεύει ότι τα προβλήματά της είναι τα μεγάλα χοντρά δάχτυλα και τα μεγάλα χέρια. Τα μεγάλα σου γράμματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στον εγκέφαλο καθενός, αλλά πραγματικά κάτι συμβαίνει. Κάτι έχει συμβεί με την καραντίνα, ήτανε με το lockdown, κυρία μου, με τα εμβόλια. Κάτι μας ψικάζουν και δεν είναι βιάν, θα σε γελάσω. Η άλλη βγαίνει στη συνέντευξη και λέει: έχω ένα πολύ μεγάλο άγχος τώρα. Τα παιδιά μου δεν θέλουν να πάρουν τον απότομο χαρακτήρα μου και τα μεγάλα χοντρά δάχτυλά μου. Θα την ψάξω τώρα που σας τα λέω όλα αυτά εδώ πέρα. Θα δω φωτογραφίες της, να δω τι δαχτυλάρες είναι πια αυτές που έχει η Ζόζεφιν και είναι τόσο αξιολάτρευτη.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic.
4: Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά

0: να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
2: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
0: Ακούς Love 97,5.

αυτή η πρωινή εκπομπή. Τώρα τελείω το έχει. Όχι για αυτόν. Για εμάς που τον παρακολουθούμε όλη μέρα, όλη νύχτα. Μια γκρίνια. Μια μιζέρια. Μια μύρλα. Ναι, ναι, ναι. Καθάρισες κάτω το. Να πάω το μέχρι σκόνες. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο το φαγητό. Είναι λίγο αλμυρό. Κάθε φορά. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινήσαμε 9 και 10. Παιδιά, πείτε το μου. Σε λίγο θα λέμε καλησπέρα. Δεν θα λέμε καλημέρα, έλεγε σήμερα το πρωί. Και καθίσαμε εδώ πέρα και περιμέναμε. Και δεν θα πληρωθούμε τα 10 λεπτά που δεν δουλέψαμε. Δεν ξέρω πραγματικά να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Να πάμε σπίτια μας. Επήγαινε σπίτια σου. Γιατί κάθεσαι εδώ πέρα. Τράβα σπίτι σου, τράβα στο εξοχικό σου, τράβα στη γυναίκα σου που σε περιμένει. Πραγματικά καλέ. Λευτεριά στον τηλεθεατή. Να δεις πρωί-πρωί τηλεόραση και να σου λέει ώρα το πρόβλημά του. Που δεν είναι πρόβλημά του, κυρία μου. Είναι επειδή άρχισε 10 λεπτά να βγει στην ώρα του. Τι υπάρχει στην ώρα του σε αυτή τη χώρα, καλέ. Τα λεωφορεία, τα τρένα, οι κυβερνήσεις, τα αεροπλάνα, οι γκόμενοι. Κανείς δεν είναι στην ώρα του. Ποτέ τίποτα. Και ο Γιώργος Λιάγκας είναι άξαλος. Περίμενα εγώ εδώ, στην πόρτα του αυτοκινήτου που τη δίνω, όχι την πόρτα, όλο το αυτοκίνητο το δίνω δώρο. Και είμαι όρθιος 10 λεπτά να πάθω φλεβίτιδα και να βγαίνω στην Τίνο και να γελάνε μαζί μου οι κουτσομούρους και οι λαγοκέφαλοι. Πραγματικά, τι προβλήματα έχει ο κόσμος, Δηλαδή, τι προβλήματα έχουν οι τηλεοπτικοί αστέρες. Κάθεται όλος όρθιος και περιμένει. Λες και είναι πελεκάνος στην Ψαρού και περιμένει ένα ψάρι, πραδερφέ. Όχι. Εδώ θα κάτσω. Θα πάει 9.30 το πρωί, θα πάει 1 το μεσημέρι, θα βγω μαζί με τον Χατζηνικολάου, δεν ξέρω, κυρία μου, θα κάτσω εδώ. Κάτσε και περίμενε και σκάσε κιόλα, δηλαδή, πραγματικά. Άσε μας την ησυχία μας, πήγαινε διακοπές, κάνε κάτι άλλο. Ξεκίνα αργαλιό ένα κέντημα να σου περάσουν τα νεύρα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και μέσα σε όλα, κυρία μου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις φοβίες της Ρίας Ελληνίδου. Είναι αυτό που λέει ο καθένας που την έχει την πετριά. Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άντρα. Την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι πιο επικίνδυνη, είπε η Ρία Ελληνίδου και χάθηκε στο βάθος. Ο κόσμος, πραγματικά δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αλήθεια τώρα. Και λέει παρακάτω, με τα γόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Σχολίασε η τραγουδίστρια. Τι να σου πω, κοπέλα μου, και σε ένα από τη στιγμή. Αν εσύ είχες έναν σύντροφο, όπου τον αφήνεις ανεξέλεγκτο, με κοπέλες μέσα, οι κοπέλες είναι καλές, δεν θα το κάνουν τίποτα του συντρόφου μου. Και πάει ένας φίλος του και λες, ή ένας φίλος σου, και λες, όχι, όχι, όχι, δεν θα μείνετε μόνοι σας, γιατί είστε αγόρια, κάνετε διάφορα. Θεέ μου, χώρα με έχω να πάω να κοινωνήσω και την Κυριακή. Αυτά τα είπε η Ρία Ελληνίδου. Όχι ένας μίμος, δεν ήταν ο Τάκης Τσαχαράτος ντυμένος Ρία Ελληνίδου. Τα είπε η Ρία Ελληνίδου. Δεν αφήνω το σύντροφό μου με άντρα, γιατί τα γόρια είναι επικίνδυνα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη ζωή της. Δεν ξέρω τι έχουν δει τα μάτια της. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η κοπέλα. Πραγματικά μιλάει με πόνο. Μιλάει με εσωτερικό πόνο. Δεν ξέρω τι έχει συναντήσει ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού της. Το αγόρι της με ένα τάγμα πεζοναύτης από τον Αμερικανικό στρατό έκανε απόβαση. Και δεν ξέρω σε τι αγόρι αναφέρεται. Δηλαδή σε ποιο αγόρι της από όλα αυτά που έχει. Δηλαδή το τωρινό, το προηγούμενο, το προηγούμενο. Θα σε γελάσω. Πάντως για να το λέει, κάτι ξέρει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και κυρίως τι τη συμβαίνει, αλλά δεν έχει εκπομπή και είναι τα πάνια καλά. Να πάει εκεί πέρα να πάει να πει τον πόνο της. Καλησπέρα, Ανίτα. Δεν αφήνω τα γόρια μου με άλλα γόρια μαζί, γιατί τα γόρια είναι επικίνδυνα. Πέρνα, κάτσε να μου τα πεις. Να περάσει το επόμενο παρατράγουδο.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είστε στον Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είστε στην απόλυτη εκπομπάρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα κατά μέα. Για ό,τι έχει συμβεί, κυρία μου, μέσα στην Παρασκευούλα. Και κυρίως θέλω να σου πω ότι είσαι εδώ γιατί δίνουμε πάρα πολλά δώρα. Ο Love 97,5, κυρία μου, έχει λολαθεί, έχει τρελαθεί. Σου στέλνει τα δώρα μόνο κοπανιά. Άκουμε τώρα προσεκτικά. Τι σου δίνω να ξέρεις σήμερις. Σήμερις σου δίνω ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την ANEC Lines, την απόλυτη υπογραφή στην ακτοπλοϊκή, κυρία μου. Σου δίνω, άκου τώρα εδώ, εισιτήρια για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή μαζί, να πας και να έρθεις στην Κρήτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πας στην Κρήτη, δεν θα πληρώσεις τίποτα. Θα πάρεις τα εισιτήριά σου για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα, να είστε ζόλα αρκούδα μέσα, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, με το αυτοκινητάκι σου μαζί και δεν θα πληρώσεις τίποτα. Ε. Το κάνει δώρο η ANEC Lines μαζί με τον Love 97,5. Έχουμε και λέμε, στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας στο Viber στο 694-711-11 το ονοματεπώνυμό σου, γράψε από κάτω δίπλα όπου θέλεις τη λέξη Κρήτη και το στέλνεις στο 694-711-11. 11. Επαναλαμβάνω, για να κερδίσεις τα δύο εκτοπλοϊκά εισιτήρια, πήγαινε έλα, αλέρε τουρ, με καμπίνα διπλή, παρακαλώ πάρα πολύ, και γιοταχή αυτοκίνητο να πάτε και να έρθετε πάρα πολύ ωραία. Θα το φορτώσετε, δεν θα πληρώσετε τίποτα. Μέσω του Viber 694-711-11 γράψε όνομα τεπώνυμο, την λέξη Κρήτη και στείλ το κατευθείαν. Η ANEC Lines είναι εδώ να σε πάει και να σε φέρει όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Με ασφάλεια, με ποιότητα και πάντα στην ώρα της. Πατάω το play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα σε πάω, κυρία μου, τώρα στην Αμερική, εκεί όπου τα πράγματα δεν ξέρω κάτι έχουν πάθει οι Αμερικανοί το τελευταίο διάστημα. Γενικά είναι μια χώρα τουρλουμπούκι, θα έλεγα εγώ. Διαβάζω εδώ, καθηγήτρια φυσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε λογαριασμό στο OnlyFans. Ακούς, μου αρέσει, ακούω να λες. Δεν βγαίνουν οι καθηγητές, δεν βγαίνουν οι δάσκαλοι, κυρία μου, υπάρχει πρόβλημα. Παρενοχλούσε σεξουαλικά 6 εφήβους και έκανε σεξ φορούντας μπλούζα με τη φράση Jesus love you. Ότι ο Χριστός σε αγαπάει. Ακούς, ακούω να λες. Καθηγήτρια. Με λογαριασμό στο OnlyFans. Κοινώς ξετσίποτη καθηγήτρια. Έβγαζε τα μάτια της και έβγαζε λεφτά. Anyway, παρενοχλούσε σεξουαλικά 6 εφήβους, οι οποίοι, θέλω να σας πω, ότι γνώριζαν, λέει, οι υπόλοιποι μαθητές γνώριζαν τον λογαριασμό της 25χρονης, ακούω να λες, καθηγήτριας και την εκβίαζαν για καλύτερους βαθμούς. Καλέ, αυτό δεν είναι σχολείο. Αυτό είναι άνδρο ακολασίας και εκβιαστών. Αυτή έκανε τις ξετσιποσιές της OnlyFans. Οι μαθητές είχαν πάρει χαμπάρι ότι η καθηγήτρια τους είναι του γυναικείου και του παλουκιού και λένε, έλα, δεν μαρζεί. Ή θα μας βάλεις 100 για να περάσουμε την τάξη και να είμαστε και αριστούχοι, ή σε βλέπω στον Πέτρο Κουσουλό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτη μου στο καβούρι, να παίζουν τα βίντεο σου και να παίζει σε πανεαμερικανικό δίκτυο και να γίνεις και καραμούζα. Με τα πολλά, αυτό όπως καταλαβαίνετε διέρευσε, διότι ένα μυστικό που ξέρουν πάνω από ένας, δεν είναι πια μυστικό, κυρία μου, είναι κάτι άλλο που δεν λέγεται το μεσημέρι και το απόγευμα στο ραδιόφωνο. Πάντως η κοπέλα είχε βγάλει τα λεφτά της, τώρα βγάζει τα μάτια της αλλιώς, διότι είναι στη φυλάκα, καγκελάριος, διότι παρενοχλούσε και μαθητές, έκανε και τα υπόλοιπα. Σα δεν τρέπεσε λίγο, Μαρσί. Σα δεν τρέπεσε λίγο, τι να κάνεις να κάνεις.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Θα παραμείνω σε αμερικανικές καταστάσεις, κυρία μου. Διαβάζω εδώ πέρα μία είδηση από το πρωί. Θαύμασαν την 49χρονη Κλόη Καρντάσιαν για τους τρικεφάλους της. Κάποτε ο κόσμος τους θαύμαζε τον κόσμο τον υπόλοιπο, γιατί ήταν επιτυχημένοι, γιατί ήταν όμορφοι, γιατί κάνανε πολύ ωραία πράγματα, αγάλματα, πήγαινε και ζωγραφικής, ποίηματα, ανακάλυπταν διάφορες έτσι καταστάσεις, έκαναν εφευρές και έκανε τι ωραία εφεύρες, τώρα κάνουν τι ωραίοι τρικέφαλοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος, παρεμένος προφανώς, που μπαίνει στα social media της Khloe Kardashian, η οποία δεν κάνει τίποτα απολύτως, είναι από τις πιο πλούσιες τεμπέλες που κυκλοφορούν εκεί έξω και λένε καλέ, τι ωραίος τρικέφαλος, πω, συγκλονιστικό, πες μας το μυστικό σου. Πόσο έχεις διαβάσει για να κάνεις αυτούς τους τρικέφαλους, δικέφαλους, τετρακέφαλους, τους γοφούς, αλήθεια τώρα καλέ. Δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα φυσιολογικός άνθρωπος εκεί έξω που θα δει την Khloe Kardashian ή την όποια Khloe τέλος πάντων και θα γράψει από κάτω καλέ. Τι ωραίοι τρικέφαλοι. Τι θαύμασαν. Η μαμά της ειδικά είναι η γνωστή μαμά μάνατζερ που έχει βγάλει στο κλαρί με τα συγχωρήσεως όλη την οικογένεια. Ήταν η πρώτη που θαύμασε τους τρικέφαλους της κόρης και λέγανε καλέ. Τι τρικέφαλοι είναι αυτοί. Φτού να μην σε ματιάσουμε.
1: Μάρια την κοπέλα τη φάγατε.
0: Δεν έχει καεί καλό κόσμο. Και άλλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Καλέ, εντάξει. Είμαι αξιοθαύμαστη. Έχω τους καλύτερους τρικέφαλους στο Μιζούρι, στην Πενσιλβάνια και στο Τέξας. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι μας ψεκάζουν, εγώ σας το έχω ξαναπεί. Τώρα τι είναι αυτό, θα σας γελάσω.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Έχετε ακούσει μια παροιμία που λέει σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι? Πάρα πολύ ωραία παροιμία. G-OK. Θα γίνω ευρωβουλευτής, να το θυμάστε αυτό. Έχω μαζέψει τον κόσμο, έχω πολύ επιρροή, κυρία μου. Τώρα μιλάμε, βγαίνει έξω και λιποθυμάει ο κόσμος. Δηλαδή αλλάζουν τα φανάρια. Από εκεί που είναι κόκκινο, με το που πατήσει το πεζοδρόμιο γίνεται πράσινο, να περάσει πρώτος. Έχει τεράστια επιρροή. Τον πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο. Μπορεί τον πήρε και ο Ντόναλντ Ντακ. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι εδώ, θα κατέβω στις ευρωεκλογές όταν γίνουν, με αύριο ώρα και στιγμή. Θα κατέβει στις ευρωεκλογές. Αυτός θέλει να γίνει Φιδίας. Δηλαδή σου λέει, γιατί η Κύπρος να έχει παρατράγουδο και να μην έχει χώρα αυτή? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Φιδίας είναι εκεί πέρα, ο οποίος είναι άραντα άλλα κουτρουβάλα. Ό,τι του κατεβαίνει, ό,τι θέλει λέει, ό,τι δεν έχει ηρμό αυτό που λέει. Πες μας για το Κυπριακό, θα το σκεφτώ και θα σας πω. Πες μας για την κατάσταση στο Ιράν και στην Συρία και στο Ισραήλ. Δεν απαντώ για πράγματα που δεν ξέρω. Τότε τι πήγες να γίνεις ευρωβουλευτής? Τι κατέβηκες στις εθνικές εκλογές να μας πεις ότι δεν ξέρω? Πρέπει πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Και εκεί που πήγε να δει αν ερχότανε, μας έφερε και το G.O.K. ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική. Είναι ομογενής από το. Δεν ξέρω από πού είναι, από το Ματατσούτσες. Θα σε γελάσω. Ο οποίος σου λέει, αφού έφυγα που έφυγα από εκεί πέρα και τους έκανα ανθρώπους στην Αμερική. Ήταν πριν η κυρία μου λαχαναγορά εκεί πέρα. Ήταν ο G.O.K. τους έβαλε σε τάξη. Έφυγε πολύ ωραία. Βγήκε ο Τραμπ και τώρα ήρθε εδώ πέρα να γίνει αυτός ο Ντόναλντ, όχι Ντακ, Τραμπ, στη θέση εδώ πέρα δεν ξέρω πιανού. Πάρα πολύ ωραία. Και θα υπάρχει κόσμος που θα ψηφίσει αυτό το πράγμα. Το πράγμα με το που δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Μιλάει ελληνοαμερικανικό αγγλικά, έλα μπρο, τι λέει, καλά, όλα καλά, do that, do do και τα συναφή. Δεν ξέρω ακριβώς. Λείπει και η Ανίτα καλά με το πιατίνι. Και τι ωραίες εποχές είναι αυτές τώρα για να έρθει η Ανίτα με το πιατίνι. Να περάσει το επόμενο. Και να σκάσει ο G.O.K. και να πέφτει. Δηλαδή, μόνο ως παρατράγουδο μπορείς να αντιμετωπίσεις πια όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, κυρία μου. Ο G.O.K. έχει και μεγάλη παρέα, σου λέει. Έχει μεγάλη επιρροή. Έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Τόσο κόσμο, εγώ στα γενέθλια μου έχω περισσότερο, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι τύπου συνασπισμός. 4 νοματέοι και 2 άγνωστοι που περιμένουν τα κουπόνια. Άσε με, σε παρακαλώ.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Θέλω να σας πω να μην ξεχνάτε ποτέ το τραγούδι της ημέρας. Γιατί πάρα πολύ απλό, το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ για να σου φέρει εσένα πάρα πολλά δώρα από την εταιρεία Καρόνης. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα εσύ είσαι συντονισμένος και μόλις ακούσεις στον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 ότι άκουσες και να μας γράψεις ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο Παρασκευόβραδο, ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κυριακό και τη Δευτέρα πάλι θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, στον Love 97,5. Αντίο, αμίγκος.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Μόνο στον Love 90,5.

0: ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97.5.
2: What did you say your name was?

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.

σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο από τη συχνότητα του Love Radio 97,5 κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.

Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Hello.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.
2: Party Mix με το Μιχάλη.

0: 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Είμαι ο Ηλίας Ασβεστόπουλος 2002 GR και ακούω πάντα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LA 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

where the party's at, and you

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
3: Σωστά το πας. Love 97,5.
2: Μπράβο, συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.